0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: likes to travel at night.
1: Well, it's safe to stay here. Your father's going to pick up our trail for a while.
0: Can Locke arrive?
2: Anybody out there? Is there anybody out there?
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της άφιξής του απόψε στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί η Αθήνα σε ισχύ τίθενται από σήμερα ως και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε ξανά τα $103 το βαρέλι, καθώς οι θετικές εξελίξεις από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων επισκιάζονται από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την αναπλήρωση των αποθεμάτων στις χώρες του κόλπου. Οι νέες επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της Saudi Aramco ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, εντείνουν την αβεβαιότητα. Την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας αποφάσισαν η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλαίσιο της συμμαχίας της Μέκκας. Σε έκτακτη συνεδρίαση χθες στο Ριάντ, οι τρεις χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις και τις απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας και συμφώνησαν στη διάθεση και ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Βασίλειο. Την ίδια ώρα το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζεται. Η διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα νόημα, έκρινε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ως τώρα μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές έπειτα από συνομιλίες, γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο, ανέφερε. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί εντωμεταξύ με την επιβολή κυρώσεων σε βάρος οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού σε διεθνές επίπεδο επιδίδεται σε συναλλαγές με το Ιράν ή με τον Ιρανικό τραπεζικό τομέα. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ΕΡΤ News, ενώ έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου που γεννά, όπως είπε, ατιμορρησία. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβή δακρότου λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, το 87% των οποίων αφορά ανηλίκους, ενώ 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ανάμεσα τους και δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να είχε προσελκύσει τουλάχιστον 10.000 άτομα και περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, υποσχόμενη διπλασιασμό των χρημάτων σε 50 ημέρες με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ παρέδωσε στον Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, ολοκληρώνοντας συμβολικά έναν κύκλο σημαντικών παρεμβάσεων στην περιοχή της Ακρόπολης, που έχουν στόχο την ανάδειξη της περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου της, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών. Συνολικά τοποθετήθηκαν 125 νέοι ιστοί φωτισμού, οι 106 στις ήδη υπάρχουσες θέσεις και μόλις 19 σε νέα σημεία, όλοι στην πλευρά των κτηρίων, ώστε η θέαση προς τον Παρθενώνα να παραμένει ανεμπόδιστη. Πάλι στα διεθνή, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν γέφυρα που συνδέει τις δύο όχθες του Δνίπερου στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι και να ανασταλεί η κίνηση των οχημάτων σε αυτήν, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός στρατιωτικός περιφερειάρχης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου, 16 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού, του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
5: Euphoria,
4: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap ακούτε. Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα. Η Λιλιάν Ξύλου επιμελείται την παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος απαντάει στο 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο ή είναι συνόμιμες επισυνδέσεις όπως προτιμάτε να το λέτε ή να το ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων που στέλνετε μέσω Viber.

λοιπόν τον Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το απόγευμα να έρθει εδώ κατά τα μέρη μας. Έχει πραγματοποιήσει ήδη μια στάση στην Ισλανδία, εκεί όπου συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, έτσι το λένε. Το λες ασφάλεια και από εκεί πέρα μετά έχουμε συνεννοηθεί για τον τρόπο με τον οποίο εννοούμε την ασφάλεια στη Δύση. Με φόντο πάντα την αύξηση της επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Γρυλανδία. Μια σημαντική για τα αμερικανικά πράγματα επίσκεψη, η οποία ολοκληρώνεται αυτές τις ώρες και αμέσως μετά ακολουθεί η επόμενη πίστα, η ελληνική, είπαμε. Ο Μάρκο Ρούμπιο καταφθάνει εδώ στα μέρη μας σήμερα το απόγευμα. Διήμερη επίσκεψη θα πραγματοποιήσει. Αύριο θα αναχωρήσει πίσω για την χώρα του και εδώ θα γίνουν διάφορα πράγματα.

Η επίσκεψη γίνεται στο πλαίσιο του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, με επίκεντρο βέβαια την αμυντική συνεργασία, καθώς και την, για μάντεψε, περιφερειακή και ενεργειακή, τι είπαμε, ασφάλεια. Τώρα βέβαια, άμα ρωτήσω τον Αγγελόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο, πες μου Νίκο μου, όταν θα σου πω τη λέξη ασφάλεια, τι σου έρχεται στο μυαλό πρώτα? Άλλο πράγμα θα μου πει, πάω στοίχημα, άλλο πράγμα θα πω εγώ, άλλο πράγμα θα καταλάβεις εσύ, και πάει λέγοντας. Πάντως για τον Ρούμπιο και την παρέα του και τους συναυτό, να πούμε ευρύτερα, ασφάλεια σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Και κοστίζει, ξέρεις, όλο αυτό. Θα μου πεις τώρα τι είναι τζάμπα σε αυτή τη ζωή? Τίποτα δεν είναι, οριακά ο αέρας που αναπνέουμε. Αλλά μη βάζω και ιδέες πρωί πρωί.

Για τους Αμερικανούς βεβαίως που είναι πολύ καλοί σε αυτό και ειδικά επί Τραμπ είναι 2 και 3 φορές καλύτεροι. Και όταν μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, μιλάμε για έναν ακραία συναλλακτικό στον τρόπο σκέψης πρόεδρο. Και εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση, επειδή τον καιρό αυτό, τα χρόνια αυτά, πολλοί και πολλές κυκλοφορούν στην πολιτική πιάτσα και της ημεδαπής, αλλά και εκεί έξω στο εξωτερικό, και φωνάζουν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φωτογραφίζουν μια πιθανή διάλυσή της και μια επιστροφή, ένα σενάριο επιστροφής στα αυτόνομα κράτη, τα οποία θα μπορούν να αναζητήσουν ξανά την ταυτότητά τους, τις ρίζες τους και όλο αυτό το σανό που πουλάνε, τέλος πάντων, για πολιτικό αφήγημα. Να σκεφτούμε ότι αυτού τύπου οι ανεξαρτησίες που φαντάζονται σε έναν ιδιαιτέρως περίπλοκο και έντονα διασυνδεδεμένο κόσμο, οικονομικά, πολιτικά, τεχνολογικά, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, δεν ήμασταν εκεί που ήμασταν ούτε το 19ο ούτε τον 20ο αιώνα. Χώρες λοιπόν μόνες τους γίνονται πιο εύκολα θύματα τέτοιων προέδρων, συναλλακτικών προέδρων, οι οποίοι μέσα από τη ματιά και τον δρόμο του ισχυρού επιβάλλουν το δίκιο τους και τελικά αποφασίζουν και διατάζουν για άλλους. Οπότε καλό είναι να μαζευτούν και όλοι αυτοί οι σανοπόληδες, οι οποίοι πουλάνε τέτοιου είδους αφηγήματα διαλυτικά για ό,τι πολυτιμότερο μας έχει απομείνει, με τα 1000 προβλήματα, και αναφέρομαι βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα προβλήματά της, και αν έχουμε μιλήσει από τούτη εδώ την εκπομπή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα πετάμε όλο το πράγμα, έτσι. Όταν χαλάει κάτι στο αυτοκίνητο, πάμε και το φτιάχνουμε. Δεν πετάμε όλο το αυτοκίνητο. Σε αυτή την κατάσταση όμως που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όχι της πλήρους διάλυσης, έτσι, για να ακριβολογούμε, αλλά σε μια πορεία όπου τα πράγματα έχουν πάρει τον στραβό δρόμο, οι Αμερικανοί δια του Τραμπ

των εκπροσώπων του, προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους ατζέντα ακριβώς μέσα από το μονοπάτι του ισχυρού. Και στον απόϊχο, εγώ θα προσθέσω και των δημοσιευμάτων του πρόσφατου δημοσιεύματος της Wall Street Journal, όπου έδειξε με έναν τρόπο τον μηχανισμό με τον οποίο κινούνται εδώ στην περιοχή των Βαλκανίων οι Αμερικανοί, παρά τις διαψεύσεις που υπήρχαν και από την πλευρά της κυρίας Γκιλ Φόιλ μέσω του δικηγόρου της, αλλά και από την άλλη από τις διαψεύσεις που είχαμε από την ελληνική πλευρά, ενώ ερωτήματα συνεχίζουν να πλανώνται πάνω από τα κεφάλια μας, αναπάντητα ερωτήματα, αλλά όποιος θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει, και όποιος παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει, ας συνεχίσει να παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Οπότε, οι Αμερικανοί με τον Ρούμπιο, με τη βαλίτσα στα χέρια για τις business, θα έρθουν εδώ, και από εκεί και πέρα η πρώτη τους μεγάλη προτεραιότητα δεν είναι άλλη από τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο. Τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο που θα μεταφέρει αυτό το πανάκριβο αμερικανικό LNG προς τα Βαλκάνια, και λέω πανάκριβο γιατί βάλτε λίγο και το ταξίδι που κάνει για να φτάσει μέχρι εδώ. Αναφέρθηκε σε αυτόν ο Ρούμπιο λίγα 24 ώρα πριν την αύξησή του εδώ στα μέρη μας. Εγκομίασε και το έργο της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, και πώς να γίνει διαφορετικά.

Τίποτα δεν είναι δωρεάν λοιπόν, ούτε στην ενέργεια, το ίδιο είναι και στα εξοπλιστικά. Επίσης η άμυνα και τα εξοπλιστικά θα βρεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Ρούμπιο. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μπει στην συζήτηση και η προμήθεια, το ζήτημα της προμήθειας των F-35 από τη χώρα μας, αλλά θα τεθεί και εμέσως πλην όμως σαφώς το ζήτημα μη πώλησής του στην Τουρκία. Αυτό βέβαια θέλω να, να δω πώς θα το ακούσει ο Τραμπ από την άλλη πλευρά, ο οποίος τον τελευταίο καιρό, όχι λίγες φορές, έχει εκθιάσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη βάση μιας προσωπικής φιλίας που έχει αναπτυχθεί. Αλλά και από την άλλη όμως, αν δούμε και ευρύτερα τις εξελίξεις, να παρατηρήσουμε λίγο και αυτόν τον άξονα της σχέσης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Και γιατί μπαίνει ο Πούτιν στην εξίσωση? Γιατί η Τουρκία, ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν είχε τα F-35, ήταν η ρωσική S-400. Για τον καιρό αυτό περνάνε έτσι κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας και άλλου τύπου ειδήσεις που έχουν να κάνουν ακριβώς με την τύχη των S-400. Γιατί για να πάρει η Τουρκία τα F-35 θα πρέπει να μην έχει S-400. Και κάπως έχει ξεκινήσει τώρα μια συζήτηση από τα κάτω για να βρει μια λύση άγκυρα με το Κρεμλίνο, για να δοθούν σε κάποια τρίτη χώρα οι S-400 που έχει ο τουρκικός στρατός αυτή τη στιγμή, αλλά σε μια, όχι οποιαδήποτε τρίτη χώρα, μια τρίτη χώρα την οποία θα πει το OK, το DA μάλλον, να μιλάμε έτσι και ρωσικά, και η ρωσική πλευρά.

Από εκεί και πέρα τώρα τα διάφορα που διαβάζετε, αυτά τα στην Αθήνα, ο Ρούμπιο χωρίς στάση στην Άγκυρα που είναι σαν να πουλάνε πλαστικά σημαίακια πριν από παρέλαση και νομίζουμε ότι αγοράζοντας ένα πλαστικό σημαίακι τους δείξαμε τους Τούρκους τι τους κάνουμε. Όλα αυτά τα λεβεντοτύπωτα ρεπορτάζ, γενικότερα σε αυτές μάλλον τις παρατηρήσεις μην δίνεται ιδιαίτερη σημασία, γιατί η εξωτερική πολιτική και ο τρόπος με τον οποίο ασκείται, ειδικά από τα ισχυρά κέντρα, και όταν μιλάμε για ισχυρά κέντρα αναφερόμαστε κυρίως στο ισχυρό πολιτικό κέντρο, στρατιωτικό κέντρο, διπλωματικό κέντρο, οικονομικό κέντρο των ΗΠΑ, δεν τα σταθμίζουν έτσι. Με όρους, τι να του πω, να πω τώρα, φεσιού ή με όρους φουστανέλας. Δεν πάει καθόλου έτσι. Οπότε αυτά τα χωρίς στάση στην Άγκυρα ο Ρούμπιο ας περάσουν στην άκρη. Να κρατήσουμε όμως την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη που γράφει σήμερα με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Ανεπιθύμητο, σημειώνει η εφημερίδα ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Και υπάρχει και κάλεσμα σήμερα για τα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα, στις 7.30 στο Σύνταγμα είναι το κάλεσμα για την συγκέντρωση και στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.

τώρα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει, αν το δούμε σε σχέση με, τις, με την κλιμάκωση των τιμών στην ενέργεια και δει στο πετρέλαιο. Έχουμε ξεπεράσει ξανά τα 103 δολάρια το βαρέλι. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου υποχωρούν, έχουν υποχωρήσει ήδη σε ιδιαιτέρως επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Υπάρχει αβεβαιότητα και η πρόβλεψη για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, ενώ ακόμη βρισκόμαστε μόλις την έκτη μέρα του Οκτωβρίου. Και γεωγραφικά μιλώντας, είμαστε ευλογημένοι και ευλογημένες που μένουμε σε αυτή την συγκεκριμένη γεωγραφική γωνιά της Ευρώπης. Την ίδια ώρα όμως τα πράγματα μετεωρολογικώς μιλώντας δεν είναι καλύτερα, όπως είναι εδώ αυτή τη στιγμή στα βορειότερα τμήματα της χώρας, όπου εκεί οι θερμοκρασίες είναι ήδη πιο χαμηλές, και κάπως έτσι όταν θα έρθει ο χειμώνας τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα, γιατί η ενέργεια δεν είναι απλά πιο αυξημένη φέτος, είναι ένα αγαθό το οποίο κάποιοι φρόντισαν να το καταντήσουν προϊόν και τελικά έχει φτάσει στο σημείο να θεωρείται ένα προϊόν για λίγους. Ένα προϊόν πολυτελείας, ένα είδος πολυτελείας.

Έβλεπα το πρωί στην τηλεόραση ρεπορτάζ για την κατάσταση που επικρατεί, για παράδειγμα, σε έναν μόνο επαγγελματικό κλάδο αυτές τις μέρες που βρίσκεται σε κινητοποίηση, και υπάρχει μια σπάνια εικόνα από την Χθιόσκαλα να είναι άδεια ουσιαστικά από κόσμο στο πλαίσιο των κινητοποίησεων που κάνουν οι άνθρωποι εκεί, οι αλλοίς. Και ενώ αδειάζει από ψάρια η αγορά. Ένας εξ αυτών μιλούσε σε τηλεοπτικό κανάλι το πρωί και περιγράφει το εξής απλό. Χρειαζόμουν πέρυσι τέτοιο καιρό για να βγω να ψαρέψω γύρω στα 600 ευρώ σε καύσιμο, φέτος θέλω γύρω στα 1200. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τι κατάσταση μιλάμε. Επειδή αντιστοίχως λοιπόν κανενός ο μισθός δεν διπλασιάστηκε ή δεν αυξήθηκε, μάλλον όχι δεν διπλασιάστηκε, δεν αυξήθηκε κατά 50%, 70-80%, τέτοιες ανατιμήσεις βλέπουμε στα βασικά είδη ανάγκης, βλέπουμε στα τιμολόγια της ενέργειας, βλέπουμε μια κατάσταση η οποία είναι μαθηματικά αδύνατο να την παλέψει κάποιος, όσα όπλα και να έχει πια στα χέρια του.

0: Διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σημειώνει η εφημερίδα, σε ρόλο παρατηρητή ο Πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφο. Ο Μητσοτάκης, που η αλήθεια είναι ότι κάνει διαχείριση κρίσης πάντως τον καιρό αυτό, και βλέποντας και στιγμιότυπα από το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας, από τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια της, χωρίς την παρουσία του Κώστα Καραμανλή και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, χωρίς την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά βεβαίως, και μόνο αυτό να βάλει κανείς κάτω, δίπλα από την είδηση για τη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, οι τρεις αυτές απουσίες ήταν, αν μη τι άλλο, ηχηρές και βεβαίως σημαίνουν και κάτι. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της άφιξής του απόψε στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, όπως είπε. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από σήμερα ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε ξανά τα 103 δολάρια το βαρέλι στη σκιά των νέων επιθέσεων των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και των προειδοποιήσεων για τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Η διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα νόημα, δηλώνει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες απειλές των ΗΠΑ για κυρώσεις σε όποιον χρηματοοικονομικό οργανισμό κάνει συναλλαγές με το Ιράν. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική τους επίδοση εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Η μάχη του καιρού θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Το Πασόκ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Earth News. Προσωρινά κρατούμενοι 3 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ανάμεσά τους και δύο φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Το Κεμπέκ αξίζει να γίνει χώρα, λέει ο ηγέτης της παράταξης που τάσεται υπέρ της αναξαρτησίας της γαλλόφωνης επαρχίας του Καναδά μετά την νίκη του στις χθεσινές τοπικές εκλογές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την πρώτη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έντονη συμφόρηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, τόσο στο ρεύμα ανόδου, όσο και σε αυτό της καθόδου από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Σκατεχάκη και Μεσογείων, στην Πατησίων και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Βασιλείου Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως επίσης και στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα καταγράφονται στην ανόδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Άλσους Νέας Σμύρνης προς το Σύνταγμα, στην Καλλιρόης και την Ηλιουπόλεως. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος όπως επίσης και στον Πειραιά, ιδιαίτερα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.

μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα κατά.

Διαβάζω στην Καθημερινή, πάνω αριστερά, χτύπημα στην πρώτη σελίδα, χτύπημα, λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, τα μικρά θεματάκια έτσι που περνάνε γύρω-γύρω στο πρώτο σέλιδο. Συνταξιούχοι αύξηση 2,8% Αγγελόπουλε από 1η Ιανουαρίου. Σελής 22 το ρεπορτάζ. Μη γελάς παιδάκι μου τώρα, μη γελάς. Τι γελάς? Όπως τα έλεγε κάποιος πάρα πολύ κεντρός, μετριοπαθής και σοβαρός, παρατηρητής, σχολιαστής, δημοσιογράφος, πολιτικός, ό,τι δίνεται στον κόσμο καλό είναι. Τι του απαντάς? Μην το πεις. Άμα κάνετε μια γύρα σήμερα στα κανάλια και ρωτηθεί κάποιος ή κάποια για αυτή την αύξηση 2,8% από 1η Ιανουαρίου, αυτό θα πούν. Πραγματικά αυτό θα πούν. Και τελικά γι' αυτό έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Γιατί θεωρούμε κανονικότητα το 2,8% μια αύξηση μισθωτούς, συνταξιούχους, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, δεν ξέρω κι εγώ πού. Και για να μην σε πούνε τίποτα τοξικό οι μανάδες και οι πατεράδες της τοξικότητας αυτή εδώ τη χώρα, του παρελκυστικού λόγου και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, για να μην σε πούν λοιπόν αυτοί ότι είσαι εκείνος ο μπήξε ο δείξε που δεν καταλαβαίνει ο άνιωθος, οι ίδιοι άνιωθοι λοιπόν σε σέρνουν να μπεις στα δικά τους παπούτσια σε επίπεδο ρητορικής και να πεις ό,τι δίνεται στον κόσμο καλό είναι. 2,8% όμως δεν είναι ό,τι δίνεται στον κόσμο, γιατί δίνεις τίποτα στον κόσμο ουσιαστικά μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Και σήμερα είναι Τρίτη, έτσι, δεν είναι Τετάρτη ούτε Πέμπτη. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026. Για να συνεννοούμε θα. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap ακούτε. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Σταύρος Αμάραντος απαντάει στο 213-09-09-100, είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, η Λίλιαν Ξύλου επιμελείται την παραγωγή και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Έλα καλημέρα, γράφει ο φίλος ο Κώστας. Η Μαρία σχολιάζει, πρόεδρος Λούλα, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι το να βάλω ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι ενός φτωχού θα προκαλούσε τόσο μίσος σε μια ελίτ που χορταίνει πετώντας φαγητό στα σκουπίδια κάθε μέρα. Έχει δηλώσει το παρελθόν ο κύριος Λούλα. Πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Βραζιλία και με οριακά προηγείται αυτή τη στιγμή, γιατί στο δεύτερο γύρο, ο δεύτερος γύρος των εκλογών είναι πάντα γεμάτος εκπλήξεις και καλό είναι να περιμένουμε. Προηγείται ο γιος του Μπολσονάρο. Ο γιος, ο ακροδεξιός γιος του Μπολσονάρου, του ακροδεξίου Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, είναι ριγέ τον καιρό αυτό για την απόπειρα πραξικοπήματος στην χώρα του, της οποίας υπήρξε πρόεδρος. Εκλεκτός φίλος του Τραμπ και αυτός. Καλημέρα στην φίλη την Πέγγι. Γράφει ο φίλος ο Χρήστος. Το πόσο γελία κατάντησε η χώρα μας φαίνεται, λέει, και από την Earth News. Ακούστε εδώ, δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Οι υπότιτλοι των μεταφράσεων, των ξενόγλωσσων και τα κείμενα συμπερίληψης των βαρικών εδώ και 2-3 μήνες προβάλλονται στην οθόνη το ένα πάνω στο άλλο και φυσικά είναι αδύνατο να τα διαβάσεις. Συμπέρασμα, ούτε η διοίκηση της Earth δεν βλέπει τις ειδήσεις της. Καλημέρα στην φίλη την Βούλα, σημειώνει της ακρίβειας στο μήνυμά της. Γράφει η Δέσποινα, ελπίζουμε ότι ο Ρούμπιο δεν θα ζητήσει από τον ελληνικό λαό να σεβαστεί το φίλο του Τραμπ, τον Ερντογάν, και τις παρανοϊκές απαιτήσεις του περί γαλάζιας πατρίδας. Καλημέρα στον Άγγελο, μας ακούει από το Ρέθυμνο. Σχολιάζει, εντάξει, δηλαδή διπλασιάστηκαν μόνο οι μισθοί των δεσποτάδων. Ευλόγησον, ευλογείτε. Η Σοφία μας καλημερίζει. Μας καλημερίζει και ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Σχολιάζει την επίσκεψη Ρούμπιο, ότι θα αγοράσουμε πάλι άραγε. Για τους λάτρεις των αριθμών και της στατιστικής, περί τα 3,5 δις είναι όλοι αυτοί το νέο πακετάκι τώρα που υπογράφουμε. Το αμυντικό εξοπλιστικό, όλο αυτό ξέρεις τώρα.
Και διάβαζα μάλιστα ότι οι Αμερικανοί είχαν και την αγωνία να την τρέξουν λίγο την διαδικασία, να πέσουν τώρα οι υπογραφές, γιατί γνωρίζουν βεβαίως ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και ότι τώρα αν πέσουν οι υπογραφές είναι και καλύτερο και για τις πληρωμές βεβαίως. Αγγελόπουλε, θα πάρει να πάρεις ένα αυτοκίνητο, πότε το ξοφλήσεις, σου πούνε βάλε 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια γραμματεία, άμα τους πεις 34... Θα σου πούν πάρτε το λεωφορείο, όπως είχε πει και ο άλλος. Ποιος ήταν ο Κουλκουδίνας, το έλεγε. Τους έχω μπερδέψει, είναι τόσο πολύ πια. Οπότε, σου λένε οι Αμερικανοί, πάμε τώρα να πέσουν εδώ πέρα οι τζίφρες, οι υπογραφές και οι δεσμεύσεις, γιατί αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις ποιος θα είναι απάνω. Οπότε, να φάμε χρόνο και χρήμα. Και χρήμα, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα για τους Αμερικανούς, βεβαίως. Στις διαπραγματεύσεις μπορεί κάτι να μην τους αρέσει, μπορεί κάτι να τους ξυνίζει, να μας ζητάνε και άλλα πράγματα. Οπότε πάμε τώρα εδώ, στείλε το Μάρκο εκεί να πάρει τις υπογραφές και τα υπόλοιπα όλα θα τα βρούμε. Θα τα πούμε αναλυτικά ούτερα αύριο για τα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Σας άφησα όμως πριν το διάλειμμα με το πάρτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ένα πάρτι με χειρές απουσίες και όπως συμβαίνει στα πάρτι, στα πάρτιζ, θέλει ζ στο τέλος. Αγγελόπουλε, σου έχει τύχει σε πάρτι αυτό, Πώς λέμε, μου έχει συμβεί, το έχω πάθει. Δηλαδή, να κάνεις ένα πάρτι, να πας σε ένα πάρτι που ξέρεις ότι είναι καλεσμένος και ο τάδε και η τάδε και ο τάδε και η τάδε και δεν έρχονται. Δεν έχουν όλες οι απουσίες βέβαια ή όλες μη παρουσίες, γιατί και απουσίες είναι μη παρουσίες, την ίδια αξία, την ίδια βαρύτητα. Κάποιες όμως έχουν. Τώρα άμα κάνεις πάρτι για παράδειγμα και λείπει ο Καραμανλής από το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας, τι να πω τώρα, φαγητό χωρίς αλάτι γίνεται? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, με το που έσπαγε τη σιωπή του ο Καραμανλής, που δεν την έσπαγε και τόσο συχνά, αλλά όταν την έσπαγε όμως γινότανε το σώσε. Πρωτοσέλιδα στο δεξιό τύπο, με σεβασμό και γονικλησίες και στο τελευταίο και του Καραμανλή, ερμηνευτές και ερμηνεύτριες των λεγόμενων του, να δούμε τι εννοούσε με εκείνο το δεύτερο και που έβαλε στην τέταρτη πρόταση πριν από την προτελευταία παύση. Τώρα ξαφνικά λείπει ο Καραμανλής εδώ πέρα και δεν ξέρω. Έλειπε και ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης. Έλειπε και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Έλειπε και ο Νίκος ο Δένδιας. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί έλειπε ο Νίκος ο Δένδιας. Καταλαβαίνεις. Έλειπε και ο Αντώνης Σαμαράς. Και εδώ τώρα το καταλαβαίνουν όλοι βέβαια γιατί έλειψε ο Αντώνης Σαμάρας, γιατί σου λέει πως είναι δυνατόν να πάει σε ένα πάρτι όταν προσπαθεί να φτιάξει ένα δικό του κόμμα ακριβώς δίπλα, με σκοπό να κάνει και αυτός όταν έρθει η ώρα, το αν έρθει, ένα δικό του πάρτι. Έτσι είναι τα πάρτι, είναι και ανταγωνιστικά.

Και έχουν βγει τώρα διάφοροι από το κέντρο αριστερό χώρι και τον καλοβλέπουν το Σαμαρά. Σου λέει, κοίτα να δεις τώρα, πάει να κάνει μακελιό εκεί στη Νέα Δημοκρατία και να το αφαιρέσει του Κυριάκου 3, 4, 5, 14, 25, 34, 48, 532 μονάδες, δεν ξέρω πόσες. Έχουν πέσει με τα μούτρα ορισμένοι, όχι όλοι, σε αυτή την παγίδα του «Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος». Πρέπει βέβαια να βγει σε καινούργια εκδοχή, εκδοχή 2.0 η συγκεκριμένη ρίση, η λαϊκή. Και δίπλα στο «Εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος» τελεία να υπάρχει και ένα «Πας με τα καλά σου παιδάκι μου» 2.0, έτσι πρέπει να λέγεται. Γιατί ο Σαμαράς έχει και πολιτική ταυτότητα και πολιτική διαδρομή και πάει να κάνει τη δουλειά του. Δεν πάει να εξυπηρετήσει κανενός άλλο τη δουλειά. Τέλος πάντων, δεν πάει να εξυπηρετήσει τη δική μας τη δουλειά που είμαστε πνιγμένοι και δεν είναι ούτε ρουθούνι έξω πάνω από την επιφάνεια να παίρνουμε λίγο ανάσα πάνω από τη θάλασσα. Όποιος λέει λοιπόν ότι θα έρθει ο Σαμαράς και θα καταστρέψει το Μητσοτάκι και δια της τεθλασμένης θα καταφέρουμε και εμείς το ποθητόν. Είναι ή ανόητος ή χαζός, δηλαδή θα πρέπει να διαλέξει, έτσι. Ή ανίκανος, δεν ξέρω, να διαβάσει λίγο τα πολιτικά πράγματα. Γιατί όταν αναφέρεσαι στον Αντώνη Σαμαρά, αναφέρεσαι στη Νέα Δημοκρατία και ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Αναφέρεσαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει ο άνθρωπος μια καταγραφή πολιτική κάτω, ξέρεις τι έχει κάνει, ποιες είναι οι πολιτικές του επιλογές. Και εσείς στέκεσαι απέναντι. Πολύ ωραία, δικαίωμα ολονών να στέκονται όπου θέλουν και να βλέπουν τα πράγματα. Αυτό όμως που κανείς δεν συζητάει αυτόν τον καιρό, που δεν υπενθυμίζει στον κόσμο τον καιρό αυτό, είναι το ποιος είναι ο Αντώνης Σαμαράς, πολιτικά ποιος είναι. Και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν το θυμίζουν οι πάρα πολλοί θεσμικοί. Ο Σαμαράς που δεν έκανε ούτε το μίνιμουμ αποχωρώντας από το Μαξίμου. Να υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον επόμενο εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας. Αξέχαστη στιγμή για την ιστορία της μεταπολίτευσης. Και το σχόλιο δεν είναι βέβαια επειδή ήταν ο Τσίπρας ο επόμενος πρωθυπουργός. Οποιοδήποτε να ήταν, οφείλει ο πρωθυπουργός που παραδίδει τα κλειδιά της χώρας να είναι εκεί, στο Μαξίμου όπως πρέπει, θεσμικά και όμορφα, όπως προβλέπει η διαδικασία και το πρωτόκολλο, για να δοθεί η συνέχεια στη χώρα όπως πρέπει και να σταλεί και το μήνυμα στους πολίτες. Κάτι που δεν λέγεται επίσης είναι ότι ο Σαμαράς έχει συγκεκριμένες θέσεις που πηγαίνει απέναντι σε δικαιώματα, έχει μια πολύ συγκεκριμένη αιμονή σε εθνικιστικές θέσεις. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι απόψεις του για το μεταναστευτικό, για λαθρομετανάστες μιλάει και για λαθρέους. Προσπαθεί να πουλήσει αφήγημα λαϊκής δεξιάς, αλλά το κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και το κάνει βεβαίως με μια ιστερία αντικομουνιστική, αντιαριστερή που δεν έχει ξαναδεί ο τόπος νομίζω τα τελευταία χρόνια και το συναντά μόνο πλέον σε εκδοχές της δεξιάς που συναντάμε ακόμη και ακροδεξιότερα των νεοφιλελεύθερων άκρων του Κυριάκου.

0: Με όλο αυτό το πλαίσιο, το κατακαιρματισμένο το δικό μας, αλλά με όρους Ισπανίας, θα αναμετρηθούν οι Ισπανοί το επόμενο χρονικό διάστημα. Προκηρύχθηκαν εκλογές, πρόωρες εκλογές στην Ισπανία. Στις 29 Νοέμβρη στείνεται το κουτάκι. Και ο Σάντσεθ είπε αυτό που έπρεπε να πει στον ισπανικό λαό. Έθεσε το σκληρό δίλημα. Και ακούγοντάς τον, διαβάζοντας τα ρεπορτάζ χθες από την Ισπανία, ήρθε στο μυαλό μου η συζήτηση που είχε ανοίξει εδώ κανένα δύο εβδομάδες πριν με το σκληρό δίλημα που είχε θέσει από την δική του πλευρά στην διάρκεια συνέντευξής του στο Sky, αν θυμάμαι καλά, ο Τσίπρας. Που είχε πει αυτό το «Ή εμείς ή κανείς» και είχαν πάθει, δεν ξέρω τι είχαν πάθει. Σύστηκε ο κόσμος τότε. Διερήγνυαν τα ημάτια τους. Διακατεχόμενοι από γνήσια, γνησιότατη αγανάκτηση και αλλαλάζοντας ουέ. Οι διαπρίσιοι κήρυκες της ηθικής και της πολιτικής τάξεως. Τι ήταν αυτό που είπε ο Τσίπρας, μας εκβιάζει. Αυτά λέγανε. Και βγαίνει λοιπόν ο Σάντσεθ χθες στην Ισπανία. Θέτει το σκληρό πολιτικό δίλημα και βέβαια το βάζει τους Ισπανούς ψηφοφόρους να σκεφτούν και τους θέτει πρώτων ευθυνών τους. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, η ευθύνη της επιλογής του πολιτικού δρόμου που θα ακολουθήσει μια χώρα, ευτυχώς παραμένει ζήτημα που επαφίεται στην κρίση των πολιτών. Τι είπε λοιπόν ο Σάντσεθ, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ισπανίας? Οι Ισπανοί θέλουν μια κυβέρνηση που υπηρετεί την κοινωνική πλειοψηφία ή επιθυμούν την παράδοση των ενίων της χώρας τους σε έναν ακροδεξιό συνασπισμό? Γιατί αυτό θα τους προκύψει στους Ισπανούς και στις Ισπανίδες αν αποφασίσουν να τιμωρήσουν με όρους ψυχολογικούς τον Σάντσεθ, αλλά και πολιτικούς, γιατί τίποτα δεν είναι τέλειο στην πολιτική και όποιος αναζητάει Αγίους ας πηγαίνει στις εκκλησίες. Αλλά αθρηστικά όμως, αν βάζει κανείς κάτω τα πράγματα, μπορεί να διαπιστώσει ότι το πρόσημο της διακυβέρνησης Σάντσεθ είναι θετικό παρά τα πολλά προβλήματα και ειδικά το τελευταίο αυτό της στεγαστικής κρίσης, στο οποίο όμως και εκεί η δεξιά και η ακροδεξιά μαζί αγκαζέ σε περιφερειακό επίπεδο φρόντισαν να σπεκουλάρουν και κατάφεραν τελικά να το πετύχουν αυτό μέχρι και την τελευταία στιγμή, μη εγκρίνοντας τα σχέδια νόμου που κατέθεσε στην Βουλή, την Ισπανική Βουλή, η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Τα διλήμματα λοιπόν πρέπει να μάθουμε ή να θυμηθούμε ότι είναι αυτά που τίθενται και πρέπει να τίθενται πάντα προεκλογικά. Και οι ανησυχούντες για εκβιασμούς ας κάτσουν λίγο στην άκρη και να σκεφτούν ψύχρεμα την ουσία των πραγμάτων. Και πρέπει να σκεφτούμε και να απαντήσουν εκείνοι βεβαίως πρώτα, αυτοί που θέτουν το ζήτημα των εκβιασμών μέσα από τα διλήμματα. Τι ακριβώς είναι αυτό που καθιστά τα διλήμματα πολιτικά επιλείψιμα όμως? Να μας πούν. Είναι η ίδια ύπαρξή τους? Μήπως είναι η σκληρότητα των διατυπώσεων στο πώς το λέει δηλαδή ο άλλος? Τίποτα από τα δύο δεν είναι. Τα πολιτικά διλήμματα ενοχλούν και καλά κάνουν και ενοχλούν όταν διασαλεύουν λιμνάζουσες καταστάσεις. Ειδικά δε, εάν ανταποκρίνονται στην ακριβή περιγραφή των πραγματικών πολιτικών συσχετισμών και στις υπαρκτές επιλογές διακυβέρνησης που είναι μπροστά μας. Και κάνουν και κάτι ακόμη τα ρημάδια τα διλήμματα. Αφού παρουσιάσουν το τι έχουμε μπροστά μας, γιατί είναι ένα και ένα κάνει δύο το πράγμα πλέον, τόσο απλό, φέρνουν τα διλήμματα και τους αλλαλάζοντες και πρώτων δικών τους ευθυνών για να μας εξηγήσουν γιατί φώναζαν. Στην περίπτωση της Ισπανίας λοιπόν, ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος και στην Ισπανία, αλλά και εδώ στο δικό μας το χωριό, αλλά και πανευρωπαϊκά μιλώντας. Ήδη έχει δώσει την απάντηση στο σκληρό λοιπόν δίλημα που έθεσε χθες ο Σάντσεθ. Και η απάντηση δίνεται στη βάση της πολιτικής και του ποιο είναι το ζητούμενο για την επόμενη μέρα. Κάπως έτσι θα σκεφτούμε κι εμείς εδώ, όταν ήρθε η ώρα. Και κοντοζυγώνει. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στην κονσόλα, ρυθμίσε τον ήχο, η Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή, ο Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές, Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ακολουθούν Παπαγεωργίου και Κορλίρα, Κορλίρα και Παπαγεωργίου για το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάλι για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Γιώργος Παπάζογλου είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα ο Σταύρος Αμάραντος. Ο αριθμός είναι 2-13-09-09-100. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε. Είστε γραπτός με mail 984nr@gmail.com είναι η διεύθυνσή μας ή με μήνυμα στο Viber 6948-984-984.
2: Τώρα εδώ που τα λέμε, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο Μάρκος Ρούμπιος είναι ό,τι πιο κοντινό σε κλασική διπλωματία στην εποχή του Τραμπ. Οπότε καλό το λες ότι επισκέπτεται τη χώρα. Το τι θα βγει από εκεί και πέρα ας το δούμε από αύριο. Και μια και υπάρχει χρόνος μέχρι αύριο, να σου πω ότι το απόγευμα εμείς οι Ευρωπαίοι που θέλουμε με κάποιο τρόπο, είμαστε ήδη 27 και αν βάλουμε και άλλους μέσα, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα σε ό,τι αφορά την δυνατότητα γρήγορης λήψης αποφάσεων και κοινών αποφάσεων. Προσπαθούμε να βρούμε μερικούς δρόμους έτσι ώστε αυτοί που μπαίνουν να ξέρουμε ότι δεν θα είναι η Ουγγαρία της προηγούμενης διοίκησης του Όρμπαν, για παράδειγμα, ότι θα ακολουθούν μερικές βασικές αρχές. Το πώς θα γίνει αυτό, με ρωτάς, και θα το ακούσουμε, αλλά το πώς θα γίνει στην πράξη και πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Θα ασχοληθείς εσύ με αυτό?
2: Έχουν ασχοληθεί αρμοδιότεροι από μένα. Δεν ξέρω με πόση επιτυχία, γιατί είναι πρακτικώς αδύνατον, ακόμα και 27 που είμαστε, να έχουμε κοινή γραμμή. Αλλά μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητα ότι δεν μπορώ να σκεφτώ καμία εναλλακτική σε αυτό από το να είναι 27 μαζί.
1: Αν ασχοληθείς πάντως, θα έρθω βοηθός σου. Θα σου κρατάω την τσάντα.
2: Περίμενε, εάν φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο τη συζήτηση, θα γίνει αντιστρόφος. Εσύ θα δουλεύεις και εγώ δεν θα κάνω τίποτα.
1: Όχι. Την ομπρέλα, Νίκο.
2: Τι θα πάμε πάνω? Αυτά δεν γίνονται σε χώρες με βροχές τώρα. Θα το κάνουμε στον Ευρωπαϊκό Νότο.
1: Για τον ήλιο ομπρέλα.
2: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ίσως στην Αθήνα είναι 84 μέσα στη ελεύθερη κυκλοφορία. Η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου κάθε πρωί σας μεταφέρουν με τον έναν τον άλλο τρόπο την επικαιρότητα. Πάμε να τη συνοψίσουμε.
1: Τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της άφιξής του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ως ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, αναφέρθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα μας. Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία, καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί Αθήνα, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα έως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων.
2: Τώρα, σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά ξανά τα $103 το βαρέλι. Τις θετικές εξελίξεις από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ακολούθησε η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για αναπλήρωση των αποθεμάτων στις χώρες του κόλπου. Οι νέες επιθέσεις των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της Saudi Aramco ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα εντείνουν την αβεβαιότητα. Την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας αποφάσισαν Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και η Τουρκία στο πλαίσιο της συμμαχίας της Μέκκας. Εν τω μεταξύ, σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ριάντ, οι τρεις χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις και τις απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας και συμφώνησαν στη διάθεση και ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Βασίλειο.
1: Την ίδια ώρα το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται. Η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα νόημα, έκρινε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ως τώρα μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές έπειτα από συνομιλίες, γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο, ανέφερε. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απειλείται μεταξύ με επιβολή κυρώσεων σε βάρος οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού σε διεθνής επίπεδο επιδίδεται σε συναλλαγές με το Ιράν ή με το τραπεζικό σύστημα της χώρας.
2: Πανεθνική Μέρα Κινητοποιήσεων και σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή τον ακροτηριασμό 15χρονου από χειρουργών δίδακρο τους Λάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, το 87% των οποίων αφορά ανηλίκους. 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση σχολικών κτηρίων. Στην κινητοποίηση σήμερα συμμετέχουν και φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο, αλλά και αγρότες.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα, την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες.
2: Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα. Αυτό δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Earth News, ενώ έκανε λόγο για ένα περίκλειστο σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου, που γεννά, όπως είπε, ατιμωρησία.
1: Την έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές και εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Κατά τη διευρυμένη σύσκεψη που προηγήθηκε στο Ηράκλειο, ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες. Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή, προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις πληγές περιοχές από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.
2: Αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Η αναπροσαρμογή, η οποία αφορά στις κύριες συντάξεις, βασίζεται στο μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ και θα κυμαίνεται από περίπου 18 έως τουλάχιστον 70 ευρώ μεικτά, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης κάθε δικαιού.
1: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 3 από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ανάμεσά τους και 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Και οι 3 αρνούνται τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να είχε προσελκύσει τουλάχιστον 100.000 άτομα και περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, υποσχόμενοι διπλασιασμό των χρημάτων σε 50 ημέρες με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο.
2: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη για δεύτερη νύχτα με την μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο, στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέριο, που καίει πυκνό πευκό δάσος. Στο μέτωπο παραμένουν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, καθώς και 48 οχήματα.
1: Εκδικάζεται αύριο στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα των κατοίκων της Κυψέλης για προσωρινή διαταγή, ώστε να τους επιδειχθούν όλα τα έγγραφα σχετικά με τη ζημιά στα σπίτια τους και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες καθυζήσεις από τα έργα της γραμμής 4 του μέτρο. Χθες παραδόθηκαν από τεχνικούς συμβούλους των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στους ιδιοκτήτες, οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ για 14 από τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο των κατοίκων, οι εκθέσεις διαψεύδουν ρητά τις αρχικές τοποθετήσεις ελληνικό μετρό ΑΕ και της αναδόχου κοινοπραξίας ότι οι βλάβες αφορούσαν μόνο μικρομετακινήσεις και όχι τον φέροντα οργανισμό.
2: Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ παρέδωσε στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, ολοκληρώνοντας συμβολικά ένα κύκλο σημαντικών παρεμβάσεων στην περιοχή της Ακρόπολης, που έχουν στόχο την ανάδειξη της περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου της, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν γέφυρα που συνδέει τις 2 όχθες του Δνίπερου στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι και να ανασταλεί η κίνηση των οχημάτων σε αυτή, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπηρεσιακός στρατιωτικός περιφερειάρχης.
2: Συγκρούσεις σημειώθηκαν στην Πρίστινα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών έξω από τα κτίρια της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου του Κωσόβου. Οι διαδηλωτές ζητούσαν από τους νομοθέτες να προχωρήσουν στην ψήφιση τροπολογιών που περιορίζουν τις εξουσίες του Δικαστηρίου Εγκλημάτων Πολέμου του Κωσόβου στη Χάγη.
1: Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεντρώθηκαν σε πλατεία της Πανεπιστημιούπολης διαμαρτυρώμενοι για τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο χειρίστηκε καταγγελία φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό σε αδελφότητα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το κεντρικό κτίριο διοίκησης του Πανεπιστημίου υπέστη ζημιές και καλύφθηκε με γκράφιτι.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου, 26 θα φτάσουμε το μεσημέρι στη πόλη. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα ως στιγμής. Τι θα κάνεις 29 Νοεμβρίου?
1: Εκλογές.
2: Θα κάνουμε εκλογές 29 Νοεμβρίου.
1: Ναι, και όχι εμείς οι Ισπανοί.
2: Εμείς οι Ισπανοί. Και είναι από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Και
1: αλήθεια,
2: για την Ισπανία και για ευρωπαϊκούς λόγους. Αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, χθες κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού στο 3,8 έναντι της πρόβλεψης για 3,2. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 4%. Θα μας τα βάλει σε μια σειρά ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Θάνος Πασχάλης. Καλημέρα, Θάνο.
3: Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα, Γιάννη. Καταρχάς, να πούμε ότι το πρώτο σημαντικό οικονομικό μέγεθος που αποτυπώνει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός που αφορά τα αποτελέσματα, τα φετινά αποτελέσματα του 2026 και τις προβλέψεις του 2027 είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, όπως εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί του χρόνου στο 2,3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όπως ανέφερες πριν από λίγο, από 2% φέτος, πολύ ψηλότερα υπολογίζεται, εκτιμάται, από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά δεύτερον, είναι η προσωρινή, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, πρόβλεψη για πληθωρισμό φέτος στη τάξη του 2,8% έναντι αρχικής πρόβλεψης που ήταν 3,2% και μείωσης του πληθωρισμού στο 2,6% για του χρόνου. Τώρα, οι δύο αυτές οικονομικές παραδοχές θέλουν πάντως υπό την αίρεση της κατάθεσης του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού στις αρχές Νοεμβρίου, Αθηνά, καθώς για τον μεν υπολογισμό του πληθωρισμού η πρόβλεψη για αύξηση 3,8%, το γνωρίζει ο Γιάννης αυτό, βασίζεται σε δεδομένα τιμών για αγαθά και υπηρεσίες που καταγράφηκαν έως τον περασμένο Αύγουστο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός έκλεισε στο 5,1%. Άρα αν προσθέσουμε και τους τελευταίους μήνες, υπόψη ότι το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός έκλεισε στο 5,1%. Άρα αν προσθέσουμε και τους τελευταίους μήνες του 2026, εφόσον εξελίξει

0: ένας άλλος κρίσιμος συντελεστής ανάπτυξης που ήταν για τη χώρα μας και όχι μόνο για τη χώρα μας, για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και αυτός δεν είναι άλλος από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έκλεισε τον Αύγουστο τον κύκλο του και μέσω του οποίου εκταμιεύτηκαν στη χώρα μας τεράστια κοινοτική πόρη ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2021, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση του ΑΕΠ από το 2021 και εντεύθεν. Αυτό πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν, παραμένουν με τα κοινωνικά κονδύλια, ΕΣΠΑ, ταμεία συνοχής κτλ. Κτλ. Είναι πολύ χαμηλότερα τα ποσά πλέον. Τώρα πάμε όσον αφορά τα υπόλοιπα βασικά μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού. Ιδιωτική κατανάλωση φαίνεται να, αν και αναμένεται να ανακόψει κάπως την ταχύτητά της σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, να αναφέρουμε ότι η ιδιωτική κατανάλωση είναι βασικό, ένα από τα τρία βασικά μεγέθη για τον ορισμό της ανάπτυξης μιας χώρας. Θα συνεχίσει να κινείται σε υψηλά επίπεδα με έναν αριθμό 1,5% του χρόνου έναντι 1,6% φέτος. Όσον αφορά τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, και εδώ θα έχουμε μια αύξηση 4,2% με κύριους πρωταγωνιστές στον τουρισμό και τη βιομηχανία. Όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού, δηλαδή μιλάμε για κρατικά έσοδα μείον δαπάνες αφαιρωμένων των τόκων για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, αναμένεται φέτος να κτίσει στο 3,6% του ΑΕΠ και να υποχωρήσει στο 3,3% του χρόνου. Mm-hmm. Το 2027 προβλέπεται να διατεθούν 11 δισεκατομμύρια στην αγορά, εκ των οποίων 4 δισεκατομμύρια θα προέλθουν από εθνικούς πόρους και 7 δισεκατομμύρια είναι αυτό που είπαμε πριν, από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ, ενώ τα ποσά θα βαίνουν μεν αυξανόμενα τα έτη από το 28 έως το 30, αλλά φυσικά δεν θα είναι ταμείο ανάκαμψης. Εκτός αν δημιουργηθεί κάτι καινούριο λόγω της ενεργειακής κρίσης. Μένει να το δούμε. Σε επίπεδο ευρωπαϊκό πάντα. Mm-hmm. Οι πρωταγενείς δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3% το 27, 3,1% φέτος, ακολουθώντας το όριο δαπανών που προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Εκεί είμαστε στο όριο.
0: Ακριβώς είμαστε στο όριο. Να
1: σκεφτούμε
0: ότι κάποιες άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, το γνωρίζεις Γιάννη, το έχει υπερβεί πάρα πολύ. Και η Ιταλία. Αυτό είναι πολύ καλό, το ότι έστω είμαστε στο όριο. Και δεν μπαίνουμε και σε διαδικασία ελέγχου πλέον. Το δημόσιο χρέος θα παραμείνει σε τροχιά αποκλιμάκωσης με το λόγο χρέος προς ΑΕΠ, θα υποχωρήσει στο 136,7% φέτος και στο 128,8% το 2027. Ποσοστό ανεργίας για φέτος στο 8,4% και του χρόνου στο 7,9%. Να προσθέσουμε επίσης ότι τα έσοδα εκτιμάται φέτος από ΦΠΑ, εκτιμώνται φέτος να φτάσουν τα 30,77 δισεκατομμύρια ευρώ. Επί συνόλου φορολογικών εσόδων περίπου 75 δισεκατομμυρίων, μιλάμε δηλαδή περίπου 1 στα 2 ευρώ αφορά έμεσο φόρο και μάλιστα ΦΠΑ, δηλαδή μιλάμε για ακρίβεια πλέον, πάρα πολλά τα έσοδα από έμεσο φόρο και ειδικά από το ΦΠΑ. Αντιθέτως, σε ειδικό φόρο κατανάλωση έχουμε μια μείωση εκεί. Πάντως, το σύνολο των φορολογικών εσόδων για τον χρόνο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 77,9 δισεκατομμύρια, δηλαδή μιλάμε περίπου 78 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε και αύξηση το πρώτο επτάμενο του έτους στις τουριστικές εισπράξεις κατά 10,4%. Να κλείσουμε αναφέροντας ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και σε κάθε προσχέδιο προϋπολογισμού εσωμαντώνεται και το πακέτο των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με μέτρα φορολογικών ελαφρύσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων περίπου ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά, είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες και δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μόνο ένα μικρό μέρος αυτών θα εφαρμοστεί στα τέλη του χρόνου, όπως είναι η καταβολή της ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Στα τέλη Νοέμβρη περίπου θα είναι αυτή η καταβολή του. Αλλά η πλειονότητα των μέτρων ενίσχυσης θα ισχύσει όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΠΤΔΕΣ. Εντός του 2027, από τις αρχές του 2027.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Θάνο για τα όσα μας είπες και να πάμε στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Απόστολο Χονδρόπουλο.
1: Στο υπόλοιπο κυβερνητικό ρεπορτάζ.
2: Στο υπόλοιπο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εχθές είχαμε την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της ίδρυσης του κόμματος. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάρει μέρος σε μια συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον της, ενώ αργότερα το απόγευμα θα μιλήσει και στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγρο Μουσικής Αθηνών. Απόστολε Χονδρόπουλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Σε αυτή την ομιλία.
2: Πρέπει λίγο.

0: λίγο να κουνηθεί, Απόστολε, γιατί έχουμε.
1: Ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
2: Για να το προχωρήσουμε και να σούμε στην πορεία.
1: Σε αυτή την ομιλία λοιπόν, σα έβαλα να μένει το κ. Μητσοτάκη να.
0: Όχι, θα πρέπει. Απόστολε, θα πρέπει να διακόψουμε την συνομιλία. Πάμε σε διαφημίσεις, να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερη γραμμή και επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
4: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
5: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Αθήνα 984.

0: κάτσε να δούμε πώς είμαι πιο γουρικός στην μπάσα εγώ. Ναι. Είπαμε ότι στο ΣΕΒ θα είναι το βράδυ για τις επόμενες εντός εισαγωγικών εξαγγελίες του Πρωθυπουργός. Εντός εισαγωγικών, δεν περιμένουμε κάτι νεότερο. Χθες ακούσαμε και για τη σταθερότητα και την αλλαγή που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία στη γιορτή της από τον Πρωθυπουργό. Απόστολε Χονδρόπουλε.
1: Ακριβώς, Γιάννη, φινά, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
2: Και βέβαια ακούσαμε,
1: ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να εκφράσει και πάλι μια αισιοδοξία ότι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει τον στόχο της, θα διαψεύσει τις προσδοκίες, όπως είπε, εκείνων που περιμένουν ότι δεν θα επιτύχει τον στόχο της, που όπως γνωρίζουμε είναι η αυτοδυναμία. Και όπως είπε, ο ίδιος έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στις δυνατότητες του κόμματός του, αλλά και στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή προς το μέλλον, τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σήμερα από το βήμα του ΣΕΒ αναμένουμε και πάλι να αναφερθεί ο κ. Μητσοτάκης στις πολιτικές για την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια, αλλά βέβαια και συνολικά ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μείωση της ανεργίας. Πρέπει να πούμε ότι και χθες μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης την θέση για μια λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να πάρουν επιπλέον μέτρα πέραν των εθνικών παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ενώ βεβαίως έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι πάντα στις ίδιες δηλώσεις ο κ. Μητσοτάκης εξέπεψε και ένα μήνυμα με αποδέκτη βεβαίως στην Τουρκία που και το επίκεντρο τα ευρωπαϊκά, το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζουμε την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Και πρόσθεσε πως για να ενταχθεί κάποιος στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους, όπως είπε χαρακτηριστικά.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, και να είδες έτσι όπως τα έφερε στη σειρά, είναι σε μένα η μήνα σήμερα.
0: Θα πάρω εγώ την Κατερίνα που θα είναι στο άλλο.
2: Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε εξελίξεις και στην υπόθεση της δικογραφίας για το κακόβουλο λογισμικό Predator. Έχουμε όμως και εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου. Μίνα Μουστάκα, καλημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα. Πράγματι, λοιπόν, να σου πω ότι η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται και είναι αλήθεια ότι όσο η ανάκριση εξελίσσεται και όσο τα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, προκύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση αυτή. Τώρα, χθες, όπως είπες και εσύ, Αθηνά, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας προχώρησε μια δεύτερη νέα παρέμβαση στην υπόθεση αυτή, καταθέτοντας, το λέγαμε και χθες, ένα υπόμνημα με το οποίο ζητά να ελεγχθούν ποινικά οι προφυλακισμένοι γιατροί για ένα ακόμα αδίκημα, για το αδίκημα της ψευδούς δήλωσης που αφορά στα μηχανήματα τα οποία είχαν στο ιατρείο και με τα οποία πραγματοποιούσαν την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, όπως στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Προσκόμισαν λοιπόν γι' αυτόν τον λόγο στον ανακριτή έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία και των δύο ιατρείων των προφυλακισμένων γιατρών, δηλαδή και αυτό στην οδό Καρνεάδου και αυτό στην οδό του Πατριάρχου Ιωακήμ, και παράλληλα ζήτησαν την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης, διότι προκύπτει ότι μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, είχαν μεν στείλει δύο έγγραφα οι γιατροί το 2025 και το 2026, σε αυτά όμως δεν δήλωναν τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, αλλά προσαρτήματα μηχανημάτων οζονοθεραπείας. Mm-hmm. Όλα αυτά βέβαια αξιολογούνται από τον ανακριτή και αναμένει και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, το λέμε εδώ από την πρώτη στιγμή, γιατί αυτά είναι αντικειμενικά ευρήματα που θα έρθουν να ενσωματωθούν στη δικογραφία και όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί δείγματα ουσίας της προποπόλης, ένα εύρημα το οποίο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον υπερασπιστικό ισχυρισμό που από την αρχή είχε προβάλει η προφυλακισμένη γιατρός, ισχυριζόμενη ότι δεν χορήγησε μέχρι στο τραγουδιστή και ότι σε όλη την διάρκεια μέχρι να αρχίσει βεβαίως η αντίστροφη μέτρηση είχε μπροστά έναν λειτουργικό ασθενή. Οι καταθέσεις των μαρτύρων συνεχίζονται και ενδεχομένως είναι και αυτό μία πιθανότητα ο ανακριτής αφού ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο να καλέσει σε συμπληρωματική απολογία τους κατηγορούμενους και κυρίως τη γιατρό η οποία φαίνεται να έχει πέσει σε αρκετές αντιφάσεις ή θα κληθεί τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση να διευκρινίσει στοιχεία τα οποία έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο καταθέσεων μαρτύρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, για δεύτερη φορά η ελληνική δικαιοσύνη καλείται να ερευνήσει υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών. Αυτή τη φορά μάλιστα η έρευνα αφορά δικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο νέος κύκλος της αγγελικής έρευνας, να σας πω ότι θα κινηθεί ανεξάρτητα από αυτήν που είχε ακολουθηθεί στην πρώτη δικογραφία για το κακόβουλο λογισμικό πρέντατο. Η προκαταρκτική εξέταση ξεκίνησε με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε ο πρώην ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Πουλόγλου, ο οποίος στρέφεται σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων. Καταγγέλει λοιπόν αδικήματα που αφορούν σε παραβίαση απορρίτου επικοινωνιών και παράνομη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Και μετά από αυτή την εξέλιξη, ο εισαγγελέας που κηρύσσεται την υπόθεση θα καλέσει τον κύριο Πουλόγλου να εξεταστεί ο μάρτυρας.
0: Ποιον καταγγέλει, επειδή είπες ότι έχει κάνει συγκεκριμένες, σε βάρος ποιον είναι η κίνηση του
3: Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων της Ισραηλινής εταιρείας που κατασκεύασε το κρατοσκοπευτικό λογισμικό Pegasus και καταγγέλει ότι με βάση τα ευρήματα από το Citizen Lab, το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του Καναδά, διαπιστώθηκε ότι είχε παγιδευτεί η δική του συσκευή σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023, που συνδέοντας μάλιστα ο μηνυτής τις ημερομηνίες αυτές, λέγοντας ότι συνέπειτα με κρίσιμες συνεδριάσεις των εργασιών της Επιτροπής ΠΕΓΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία ο ίδιος συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος όταν ασχολείται με τις παράνομες παρακολουθήσεις.
0: Λοιπόν,
3: θα παρακολουθήσουμε και την εξέλιξη αυτή.
0: Εμείς είχαμε το πέντατο τότε, το πήγα στο είχαν κυρίως οι Ισπανοί πονοκέφαλα, αν θυμάμαι τις επιτροπές.
3: Ναι, υπάρχουν σε αρκετές οι συγκεκριμένοι μηνυόμενοι και η εταιρεία ελέγχονται, όπως είχε πει και ο κ. Πουλόγλου όταν κατέθεσε τη μήνυση στα δικαστήρια, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελέγχονται ποινικά για την δράση της αυτή.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 8.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα ακούσουμε την κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε να σχολιάσουμε περαιτέρω την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της άφιξής του απόψε στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, όπως είπε. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε ξανά τα 103 δολάρια το βαρέλι στη σκιά των νέων επιθέσεων των Χούθη σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και των προειδοποιήσεων για τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Με τις τιμές των καυσίμων σε ιστορικό υψηλό στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς την αγορά κόκκινου ντίζελ απαλλαγμένου από φόρους. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά λένε πως είναι πολύ καλό, είπε σε προεκλογική συγκέντρωση. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα ακρότου Λάμψης στις πολυήμερες μαθητικές διαδηλώσεις. Κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας σε κινητοποίηση στην Πέμπτη. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε εργοστάσιο με βαμβάκι στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική έχουν καεί 6 αποθήκες. Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζόμενων στον ΕΦΚΑ που ζητούν προσλήψεις προσωπικού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειοι με 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσχερα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και την Έλενα Αρχιμανδρίτη για την πρωινή εικόνα στην κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κυκλοφοριακό επικρατεί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισιάνοτο και κάθοδο από λεωφόρο Αθηνών στη Μεταμόρφωση, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Άλυμο έως το Παλαιό Φάλιρο, στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από Λεγουμιτζή μέχρι και το Σύνταγμα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Άγιο Δημήτριο στην Κλειφάδα, Πειραιώς από Ιερά Οδό στην Ομόνια, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών από Εγάλεως στο Μεταξουργείο στο ρεύμα προς Ομόνια. Κίνηση έχει στην Αχαρνών από Αγίου Μελετίου στην Έχα Αλκηδόνα και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα σε όλο το μήκος, Βασιλέας Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, καθώς και Βίκου στο Γαλάτσι. Με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί λεωφόρου Κηφισίας από Αμπελοκήπους έως την Νέα Ερυθρέα, Μεσογείο έως την Αγία Παρασκευή, Παλαιολόγου και Παπανικολή στο Χαλάνδρι και τέλος στην Αττική Οδό από την έξοδο της Δημοκρατίας μέχρι και το Γέρακα. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλή σας μέρα. Δελτίο κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αναφερθήκαμε στην κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού. Μας είπε κάποια πράγματα ο Θάνος Πασχάλης. Ωστόσο, για να αναλύσουμε ακόμη περισσότερο τα όσα εχθές κατατέθηκαν, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΑΙ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Καταλαβαίνω γενικώς μιλώντας ότι είναι καλό να έχεις πρωτογενή πλεονάσματα και καλό επίσης να μειώνεις το χρέος σου, το οποίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, βλέποντας και την περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω-γύρω, εννοώ το τι συμβαίνει στον κόσμο και τις προβλέψεις του 27, μια ανάπτυξη 2,3% που φαίνεται λίγο πιο τσιμπημένη από ό,τι δίνει για παράδειγμα η Κομισιόν, η Κάζο και ο ΕΒΕ σε λίγες μέρες, μια επενδυτική φιλοδοξία για την επόμενη χρονιά πολύ πιο πάνω από την προηγούμενη, το ερώτημα είναι μήπως είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι από την πραγματικότητα, και το λέω γιατί έχουμε και χρονιά εκλογών μέσα σε όλα.
1: Ναι, ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως ξέρετε, είναι το πλάνο του κράτους για το τι θα εισπράξει, τι θα δαπανίσει και πώς αυτό εμπλέκεται με την υπόλοιπη οικονομία. Γίνεται σε μια εποχή που υπάρχουν δύο θετικές βάσεις αλλά και δύο στραβά, αν μου επιτρέπετε. Οι θετικές βάσεις είναι ότι μακροοικονομικά, από ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα δείχνει μια σταθερότητα πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και ο προϋπολογισμός αναμένει ότι αυτό θα συνεχιστεί, αν όχι θα ενισχυθεί και του χρόνου, το 27. Το άλλο θετικό είναι ότι, όπως το είπατε μόλις πριν, δημοσιονομικά η χώρα έχει βγάλει πλεονάσματα, άρα δεν έχει φανεί τα τελευταία χρόνια μία πίεση στο ερώτημα μήπως αρχίζουμε να πιεζόμαστε πάλι από το χρέος και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν και δύο στραβά. Τα δύο στραβά είναι ότι εσωτερικά στη χώρα η παραγωγική βάση δεν έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια στον επιθυμητό βαθμό, με την έννοια ότι οι επενδύσεις υπολείπονται του στόχου που θα μπορούσε κανείς να βάλει, και ως αποτέλεσμα αυτού υπάρχει εξωτερικό έλλειμμα στο εξωτερικό εμπόριο, αλλά επίσης και υψηλότερος πληθωρισμός. Δηλαδή, με δύο λόγια, η προσφορά στη χώρα έχει τρέξει λιγότερο γρήγορα από τη ζήτηση. Και το άλλο στραβό βέβαια είναι αυτό που συμβαίνει τριγύρω μας, το οποίο μπορεί κανείς να το συμπυκνώσει ως όχι μόνο αύξηση τιμών ενέργειας, αλλά και υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος εφ' εξής, αντανακλώντας την αβεβαιότητα η οποία είναι διάχυτη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο προϋπολογισμός είναι μάλλον αισιόδοξος, με την έννοια του ότι υπολογίζει ένα ρυθμό μεγέθυνσης 2,3%, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά ισχυρό, αλλά είναι και μετρημένος. Δεν έχει ακρότητες στο πώς θα ξοδέψει χρήματα ή στο να υπολογίζει δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να στηριχτούν. Θα δούμε.
0: Μέσα σε όλα είναι και τα όσα υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός σε επίπεδο παροχών στους πολίτες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που είχε δημιουργήσει, αν θέλετε, και αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο, στο ότι δεν είναι σε θέση να δώσει όλα αυτά, ειδικά αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση. Το ακούτε αυτό?
1: Η ενεργειακή κρίση μπορεί να συνεχιστεί με το πώς είναι σήμερα, δηλαδή επώδυνη αλλά εντός ορίων, αλλά μπορεί και να ξεφύγει. Εάν ξεφύγει, πρέπει κανείς να ξαναρχίσει το παιχνίδι του μετρήματος από την αρχή. Εάν δεν ξεφύγει, νομίζω ότι με μέτρα του είδους που έχουν ήδη, που έχουν και προηγούμενα χρησιμοποιηθεί, μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Τώρα, το γενικότερο θέμα των επιδομάτων ή μεταβιβάσεων ή μειώσεων φόρων που αναφέρατε, είναι πράγματι ένα στοίχημα. Πάντα πρέπει κανείς να βλέπει τι κοστίζει στο δημόσιο ταμείο, αλλά και το τι κάνει στην πραγματική οικονομία. Σε ένα πρώτο επίπεδο, όταν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις φέτος και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους, αυτό θα τονώσει το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση σίγουρα, και ελπίζει κανείς και σε περισσότερες ελπίδες. Από την άλλη μεριά, εάν μπορούσε κανείς να αυξήσει τη μεγέθυνση της οικονομίας απλώς μοιράζοντας χρήματα, θα το έκαναν όλοι. Υπάρχει ένα πολύ άμεσο κόστος και γι' αυτό και κάθε ευρώ το οποίο μοιράζεται ή κατανέμεται θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά. Δεν είναι μια δύσκολη, δεν είναι μια εύκολη καμπή για την ελληνική οικονομία, αλλά δεν είναι και μια κατάσταση μη διαχειρίσιμη.
2: Πώς ορίζεται αυτό το ξεφύγει ή δεν ξεφύγει, αυτό που είπατε, το πότε μπορούμε να το κοντρολάρουμε με μέτρα που περνάνε από το χέρι μας και πότε όχι?
1: Υπάρχουν δύο-τρεις διαστάσεις. Δύο από αυτές είναι απόλυτα πραγματικές. Η άλλη είναι λίγο πιο γενική. Η μία πραγματική διάσταση, το ανέφερε πριν η κυρία Κορλίρα, τι θα γίνει με την ενεργειακή κρίση. Εδώ εγώ θα προσέθετα ακόμη και τις αγορές ομολόγων, οι οποίες έχουν μία βαριά ανησυχητική πορεία το τελευταίο μήνα. Όχι μόνο το κόστος για τη χώρα μας, το οποίο άμεσα δεν επιδρά. Γιατί δεν επιδρά? Γιατί το μεγάλο κομμάτι του δημοσίου χρέους είναι κλειδωμένο πιο μέσο μακροπρόθεσμα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει έμεση επίδραση. Υπάρχει το υπόλοιπο κομμάτι του χρέους που θα πρέπει να αναχρηματοδοτείται. Εάν υπάρξει μεγαλύτερη αναταραχή, αυτό θα κοστίσει σοβαρά χρήματα, όπως επίσης θα υπάρχουν μεγαλύτερο κόστος για όσους θέλουν, για επιχειρήσεις μεγάλες, μεσαίες, μικρές, θέλουν να αναχρηματοδοτηθούν. Άρα μια πηγή ανησυχίας, κάτι που μπορεί να εκτρέψει τα πράγματα, είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ιδίως εάν τα ευρωπαϊκά και τα γεωπολιτικά δεν πάνε καλά, υπάρχουν μπροστά μας πολλές και κρίσιμες πολιτικές εκλογές για τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Αν αυτό συνδυαστεί με αναταραχή στα χρηματοοικονομικά και στα ενεργειακά, αυτό μπορεί να πιέσει προς τα κάτω τους ρυθμούς μεγέθυνσης την ίδια ώρα που θα εκτινάξει τον πληθωρισμό. Αυτό είναι το περίφημο στάσιμο πληθωρισμός, που δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά είναι και αυτό ένας ορατός κίνδυνος που κανείς δεν μπορεί να το αγνοεί. Τώρα μπορεί να βάλει κανείς και ένα τρίτο επίπεδο του γιατί κανείς πρέπει να προσέχει. Δεν είναι δουλειά μιας κυβέρνησης, σίγουρα ενός κράτους, με εντός ή εκτός εισαγωγικών να μοιράζει χρήματα. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο κατ' εξαίρεση και εκτός προγράμματος. Η ουσιαστική δουλειά που πρέπει να κάνει η οικονομική πολιτική σε μια χώρα η οποία έχει υποφέρει, έχει περάσει από μια ιονή πτώχευση, η πραγματική πτώχευση, ανάλογα με το πώς θέλετε να το δείτε, η πραγματική δουλειά είναι να δημιουργήσει συνθήκες για δημιουργία αξίας. Και σε αυτό έχουμε κάνει μετά τα μνημόνια βήματα, σίγουρα και σαφώς, αλλά εξίσου σίγουρα και σαφώς δεν είμαστε στο επίπεδο που τα εισοδήματά μας να είναι υψηλά.
0: Μάλιστα. Κύριε Εβέτα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε και για την ανάλυση που κάνατε.
1: Εγώ, καλημέρα σε όλους.
0: Ο κύριος Νίκος Βέντας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου της Αθήνας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Έχει χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
3: Ενημέρωση χωρίς playlist.
4: Αθήνα 984.

0: πολιτική με Καταρίνα εδώ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και επιστρέφουμε στην αντιπολίτευση. Η μάχη του κέντρου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλημέρα, Καταρίνα Παπαβασίλη.
1: Καλημέρα,
2: Γιάννη. Κυρίες...
0: Σωστά.
1: Ναι. Κυρίες και κύριοι, εφόλυφτη σύλληση χθες είναι ο βραδινή συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ News. Να σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία αυτής. Σφοδρά πειρά και διπλά πειρά θα έλεγα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Από τη μια το Μητσοτάκη ή χάος και από την άλλη ή εμείς ή κανείς. Εμείς λέμε όλοι μαζί μπορούμε. Το χαρακτηριστικό σχόλιο του Νίκου Ανδρουλάκη, επισημένοντας ότι η χώρα δεν χρειάζεται άλλη τοξικότητα. Μητσοτάκης και Τσίπρας επενδύουν στον διχασμό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος στο εκλογικό διακύβευμα τώρα, δήλωσε ή θα είμαστε πρώτοι ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Ήταν κάθετος ο κύριος Ανδρουλάκης, ερωτηθής για τα ενδεχόμενα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, όχι σε κυβέρνηση μειοψηφίας, επαναλαμβάνοντας λοιπόν τη στόχευση για πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση προοδευτική, σοσιαλιστική, που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ερωτήθηκε επίσης και για τα ζητήματα της διεύρυνσης. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι χθες εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και ο μέχρι πρώτος ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης διευκρίνησε ότι η διεύρυνση είναι αμφίπλευρη και δεν είναι μόνο στελεχειακή, είναι και κοινωνική. Υπάρχουν ηθικοί κανόνες στις επιλογές μας, τους οποίους δεν τηρούν όμως αυτοί που μας κουνούν το δάχτυλο. Εγκάλεσε την κυβέρνηση για άλλη μια φορά για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αναφέρθηκε και πάλι στα υπερέσοδα που έχουν να κάνουν, όπως είπε, αφενός με το Ταμείο Ανάκαμψης, αφετέρου με την υπερφορολόγηση λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού. Και σε αυτό το πλαίσιο επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να χρησιμοποιούνται για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα κατά το ιταλικό πρότυπο. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, προστάτευσε τους πολίτες με τον νόμο για την πρώτη κατοικία, κάτι το οποίο δεν έκανε ούτε είχε ψηφίσει τότε, όπως υπενθύμησε ο κύριος Ανδρουλάκης, αρχικός ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά η Νέα Δημοκρατία. Υπενθύμησε λοιπόν την πρόταση του κόμματος για τη σύσταση κοινωνικών κατοικιών και την κατάργηση της Golden Visa με φόντο όλα όσα συμβαίνουν στην Ισπανία και το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο είδαμε ότι λειτουργήσε ως θριαλίδα εκεί με την διεξαγωγή, με την ανακοίνωση για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Καταλόγησε επίσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποκρισία στην κυβέρνηση για τις 120 δόσεις, τις οποίες χαρακτήριζε λαϊκισμό η κυβέρνηση και ανοησία όταν το ΠΑΣΟΚ την είχε φέρει τη συγκεκριμένη πρόταση πριν από 4 χρόνια. Έκανε λόγο για λαζονία και περιφρόνηση από την κυβέρνηση στα προβλήματα της κοινωνίας. Επανέλαβε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως κοστολογημένο. Βολές κατά της κυβέρνησης και για τα θέματα λειτουργίας των θεσμών. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κακώς χρησιμοποιεί το άρθρο 86 για να μην ελεγχθούν οι υπουργοί της, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι στην πρόταση που έφερε στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης προβλέπει ότι η παραπομπή υπουργών παραμένει στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης. Και αναφερόμενος τέλος στα ελληνοτουρκικά, έψεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας χαρακτηριστικά: συμφωνώ με τα ήρεμα νερά, αλλά ήρεμα νερά δεν υπήρξαν, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν κατασκεύασμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί περιοδία σήμερα στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης, θα επισκεφθεί το οροπέδιο Λασιθίου, θα συζητήσει εκεί με τοπικούς φορείς. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσει την περιοδία του από το Δημαρχείο του Οροπεδίου Λασιθίου, όπως στις 12 παρατέταρτο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους της περιοχής. Αμέσως μετά στις 12 ο κύριος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, που θα συζητήσει με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου, καθώς δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας και σε αυτή την περίπτωση έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα.
2: Έχει καταστραφεί, εκεί έχουν καταστραφεί οι καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά διάβαζα ότι έχει καταστραφεί περισσότερο από το 85% της παραγωγής πατάτας.
1: Επίσης, κλείνοντας να πω ότι και κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ επισκέπτονται σήμερα μαζί με τον πρόεδρο το νησί. Θα βρίσκονται στο νομό Ρεθύμνης και στις 11 κομματικό κλιμάκιο θα βρεθεί στην κεντρική πλατεία των Ζωνιανών με επικεφαλής τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη.
2: Να θυμίσουμε ότι εκεί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά ζώα πολλά. Mm. Χάθηκε πολλά.
1: Δυστυχώς είχαμε και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ενός κτηνοτρόφου.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Θα πάμε στον Πάνο Θεοδωρόπουλο. Σήμερα το απόγευμα στις 18:30 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης έχουμε μία εκδήλωση κατά της ακροδεξιάς. Ο Πάνος έχει τις λεπτομέρειες, σας ακούμε.
3: Καλημέρα σε όλους. Την εκδήλωση τη διοργανώνει η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών το Σημείο, που δραστηριοποιείται κατά της ανόδου της νέας ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Η συζήτηση έχει τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς». Θα επιχειρηθεί να ανοιχνευθεί η άνοδος του φαινομένου στην πολιτική, στην δημόσια σφαίρα, στην αυτοδιοίκηση, στο πανεπιστήμιο και στις πολιτικές. Γίνεται στο φόντο μετά την άνοδο και των ακροδεξιού αφεντές στη Γερμανία και στις τοπικές εκλογές. Και όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, καθώς οξύνεται η ακρίβεια και βαθαίνει η κρίση πολιτικής αντιπεριστόφευσης και ενισχύεται η εθνική περιχαράκωση, κερδίζουν έδαφος ο εθνικισμός, ο ρατσισμός και η ομοφοβία. Αυτό το κύμα δυστυχώς σημειώνουν έρχεται και στην Ελλάδα, όπου όλο και περισσότεροι ακούνε με ανοχή ή συμπάθεια ιδέες που εκθρεύονται τις αρχές της ισότητας, της ελευθερίας και της συμπερίληψης. Να πούμε ότι στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Δανάη Κολτσίδα, αντιπρόεδρος του δικτύου Trans from Europe, η πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, η Θεοδόσια Νάτσου, επικεφαλής της πολιτικής του ΒΦΕ στην Ελλάδα, και ο Αλέξης Χαρίτσης, βουλευτής και πρώην υπουργός. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής της οργάνωσης το Σημείο και πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
2: Και η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να την παρακολουθήσει.
3: Βεβαίως είναι ανοιχτή στις 18:30 στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, στο χώρο που έχει αναμορφωθεί από το Δήμο Αθηναίων, και μπορούν όσοι θέλουν πολίτες να βρεθούν εκεί και να συμμετέχουν και οι ίδιες στις συζητήσεις, γιατί από όσο γνωρίζουμε θα γίνουν και παρεμβάσεις.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο.
0: Πάντα ήθελα να το πασάρω αυτό, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε το πασάρω και άκομψα. Πολύ χαίρομαι που το Golden Boy θα είναι προερχόμενο από Ελλάδα. Απόστολο Αξεμανέλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η δεύτερη χρονιά, γιατί θυμίζουμε ότι πέρσι ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης που είχε κερδίσει το περσινό βραβείο, αλλά φέτος αυτή η εθνική βάζει στις υποψηφιότητες δύο από τα νέα ταλέντα, τον Καρέτσα και τον Κοστούλα, έτσι στα βραβεία Golden Boy που απονέμονται κάθε χρόνο από την ιταλική εφημερίδα την Tutto Sport. Ο Καρέτσας βρίσκεται στην κορυφαία εικοσάδα των υποψηφίων, ενώ ο Μπάμπης Κοστούλας συμπεριλήφθηκε στη λίστα μέσω Wild Card. Νομίζω για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μια τιμή δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να έχει τα ταλέντα του σε αυτή την βράβευση. Mm-hmm. Το μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει τη δεύτερη αποστολή του στο Euro Cup. Βρίσκεται στο Σεράγεβο για να αντιμετωπίσει την Μπόσνα στις 8:30 με τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime, και φυσικά θέλει να συνεχίσει με νίκη μετά την πρώτη που πέτυχε επί της Μανρέσα. Δεν θα έχει στην σύνθεσή του Τρινκέρι τον Νίκο Χουγκάζ, αλλά και τον νεοαποκτηθέντα, αλλά ανέτοιμο ακόμα, Ντονάτας Μοτεγιούνας. Στο τένις η Σάκαρη έμεινε εκτός φάσης των 16 του China Open, ιτήθηκε 2-0 από την Ελλήνα Σβιτολίνα, το πάλεψε, αλλά ιτήθηκε με 6-4 και 7-5. Νομίζω, Γιάννη, ότι δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά σε ένα 39χρονο Τζόκοβιτς, ο οποίος, αφού έχει αποκλείσει Σβέρεφ, αποκλείει και Μετβέντεφ, και πηγαίνει στον τελικό του China Open κόντρα στον Άλεξ Ντεμινόρ στις 2 το μεσημέρι, με Μαζέντα Σπορτ την τηλεοπτική μετάδοση, σε ένα τουρνουά στο οποίο έχει ένα αδιανόητο σερί 33-0. Mm-hmm. Δεν το έχει χάσει ποτέ και πηγαίνει να κατακτήσει στην καριέρα του τον 102ο τίτλο. Να το ευχηθούμε, γιατί ξεπέρασε τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν. Έτσι, ο Μετβέντεφ
0: έκανε πολύ καλό τουρνουά. Κέρδισε ο Σβέρεφ, είναι ο πιο φορμαρισμένος τενίστας.
4: Ακριβώς. Το Μετβέντεφ, απλά σαν όνομα, ο οποίος έκανε τα γνωστά, έτσι, γνωστές ανοησίες.
0: Ναι, σταμάτησε, πέταξε ένα μπαλάκι που την κατάλαβα, χτύπησε και ένα θεατή.
4: Και όχι μόνο αυτό, έκανε παντομήμα τον Τζόκοβιτς ότι παραλίγα, ότι πονά τα πόδια του, έκανε τον κουτσό και κάτι τέτοιες σαχλαμάρες, αλλά ο Ρώσος είναι αδιόρθωτος. Έτσι, λοιπόν, και φυσικά γι' αυτό και βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, έχει πέσει πλέον και τρώει και τις τιμωρίες, γιατί θα πληρώσει και χρηματικό πρόστιμο και θα χάσει και κάποιες θέσεις. Τέλος, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει το last dance του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Θα αγωνιστεί ο 39χρονος θρύλος του αργεντίνικου ποδοσφαίρου για τελευταία φορά σε ένα φιλικό κόντρα στο Μπενίν τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 2 και καταλαβαίνετε ότι ολόκληρη η χώρα ζει και αναπνέει γι' αυτό το γεγονός και μάλιστα στο Ροζάριο, στον τόπο καταγωγής του, έχει τοποθετηθεί μια τεράστια φανέλα 30 μέτρων με το εμβληματικό αριθμό 10.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αθλητική ενημέρωση. Έθριος ο καιρός, 26 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σήμερα.
0: Πριν σου πω οτιδήποτε άλλο, να σου πω ότι σαν σήμερα, το 2010, είδαμε για πρώτη φορά στον αέρα το Instagram.
2: Όταν μπήκε στη ζωή μας.
0: Και επίσης, σαν σήμερα το 1889, άνοιξε το θρυλικό Moulin Rouge στο Παρίσι.
2: Μια χαρά. Ωραία πράγματα μας είπες.
0: Λοιπόν, ωραία πράγματα θα ακούσουμε επίσης. Και αν ζούσε ο Φρανκ Σινάτρα, θα το επικροτούσε αυτό. Τους Beatles τους έχουμε συνηθίσει ως σύνθεση κυρίως Paul McCartney, John Lennon. Το αγαπημένο μου σκαθάρι προφανώς είναι, δικό μου αγαπημένο είναι George Harrison, ο οποίος σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου του 1969 είδε την πρώτη του σύνθεση να βγαίνει συγκλάκι, να πηγαίνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν το μοναδικό τραγούδι του Harrison επί εποχής Beatles που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard και ο Μακαρίτης ο Σινάτρα το είχε βάλει σε όλες τις συναυλίες μέσα και το χαρακτήριζε ένα από τα πιο συγκλονιστικά ερωτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί.
2: Και με τους Beatles λοιπόν και το Something κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή από το Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα, τον Νίκο Αγγελόπουλο, τον Γιώργο Παπάζογλου και τη Λίλια Ξύλου. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ακόμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Να σε ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ.
3: Λοιπόν, Ζέτα Καρφίδου, Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθούν οι ντάμες σπαθιοί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Όπως τόνισε, από το τέλος Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί. Η Ευρώπη επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δις ευρώ, πρόσθεση πρόεδρος της Κομισιόν, για να καταλήξει. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εξέλιξη, πρώτες διαμαρτυρίες μαθητών Λυκείου και Συνδικάτων στη Μασαλία στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε πανεθνικές διαδηλώσεις ενάντια σε αυτό που αποκαλούν ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία. Το Φοιτητικό Σωματείο ισχυρίζεται ότι 1.800 λύκοι έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με τις εκτιμήσεις για τον όγκο των διαδηλωτών που αναμένεται να συμμετάσχουν στις σημερινές κινητοποίησεις να φτάνουν τα 200.000 άτομα. Η κυβέρνηση απάντησε με αστυνομικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι το μαθητικό κίνημα μετεξελίχθηκε σε αστική βία. Όπως μεταδίδει το Associated Press, υπερασπίστηκε τη στεναρή αντίδραση της κυβέρνησης στις διαμαρτυρίες ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Ουνιέ, παρά τον αυξανόμενο κατάλογο φρικτών τραυματισμών νεαρών διαδηλωτών. Μάλιστα, φέρεται να επέμεινε ότι η αντίδραση της αστυνομίας στις διαμαρτυρίες ήταν ανάλογη σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 6.100 συλλήψεις, δήλωσε ο Ουνιέ. Κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας σε κινητοποίηση την Πέμπτη. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο από το απόγευμα στην Αθήνα. Σε ισχύ αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και σταθμοί του μετρό, με εξαίρεση τον σταθμό του Ευαγγελισμού, λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ έχει προγραμματιστεί για τις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Στις 7 στα προπύλαια συγκέντρωση εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων. Σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Έχουν συλληφθεί 8 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες, αλλά και τα αρχηγικά μέλη. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. 100 καταγγελίες την ημέρα στην Αττική για ενδοοικογενειακή βία, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, στους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε δεξαμενόπλαιο μεταφοράς LNG ελληνικής ιδιοκτησίας στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δις ευρώ σε σχέση με το τρέχον έτος, δηλαδή αύξηση 2,8%, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, που κατατέθηκε στη Βουλή, προσδιορίζοντας το σύνολο των φορολογικών εσόδων στα 77,87 δις ευρώ. Τα μισά θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπει ακόμη αύξηση των συντάξεων της τάξεως του 2,8%. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για χαμηλές αυξήσεις, ενώ μελέτη αναδεικνύει το οξύ πρόβλημα στεγαστικής πίεσης που δέχονται οι πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών. Στην ίδρυση ειδικού τμήματος της ελληνικής αστυνομίας, που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε ο Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας ότι το ποινικό πλαίσιο θα είναι αυστηρότερο και θα βεβαιώνεται κακούργημα από το πρώτο ευρώ, ανεξαρτήτως ηλικίας του θύματος, όταν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Εξιχνιάστηκε εντωμεταξύ τηλεφωνική απάτη σε βάρος 90χρονης που έγινε στις 14 Αυγούστου στα Γιανιτσά. Επιτίδη της απέσπασαν 19.400 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άνδρα 61 ετών για εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ συνεχίζονται έρευνες για την ταυτοποίηση και των συνεργών του. Και ο καιρός γενικά έθυρος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1.30.
2: Στους 98 και 3.
3: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε.
5: Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.
6: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, τριτούλα, αλλά εγώ
1: ωραία,
0: και κουμάδου.
1: Ωραία, να ξεκινάει εβδομάδα από Τρίτη, δεν το λες άσχημο.
0: Είχαμε ζωή τη Δευτέρα.
1: Σαββατοκύριακο να δεις.
0: Βέβαια, κουμάντου, εσύ στην Κρήτη, εγώ στη Θεσσαλονίκη, χάσαμε τα χειρότερα.
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
1: Αλλά δεν τα χάσαμε, τα μάθαμε, τα είδαμε. Αλλά εντάξει. Κοίταξε, μας προφύλαξε και λίγο
0: η ζωή.
1: Ναι.
0: Δεν το πάθαμε το εγκεφαλικό σε απευθεία σύνδεση.
1: Όχι, λίγο, έτσι, ένα τσακ λίγο αργότερα, σε δεύτερο χρόνο.
0: Σε δεύτερο χρόνο και μας είχαν πει, δείτε αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Τι δείτε,
1: σωστό.
0: Δείτε τον κύριο Γονίδη.
1: Τον κύριο Γονίδη, ο κύριος Σταμάτης Γονίδης.
0: Το Σταμάτη Γονίδη να συνομιλεί με τον Κασιδιάρη και να του εύχεται, κουμάντου σε μένα, έλα.
1: Έλα, πάμε. Ναι. Να έρθει για μια σένα με τη Λίλη. Αυτό, ναι. Δεν ακούω καλά στα ακουστικά.
0: Να εύχεται ο κύριος Γονίδης.
1: Οι επιθυμίες του να πραγματοποιηθούν.
0: Να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες του Κασιδιάρη.
1: Ωραίο.
0: Τι να σου πω, κουμάντου. Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, το έχουμε δει αυτό το.
1: Όχι, ξέρεις τι, δεν
0: σύνδεση, τη σύνδεση της τέχνης των μπουζουκιών.
1: Έτσι, δεν τρελαθώ.
0: Με.
1: Τα ακροδεξιά, τα φασιστικά φαινόμενα. Ναι. Ξέρεις τι δεν είδαμε. Κάποιον να αντιδρά από τον κόσμο.
0: Λοιπόν, για όσους δεν έχουν δει το βίντεο, κυκλοφορεί στα social πάρα πολύ και παρακαλούμε, βέβαια, αφού πάρετε προφυλάξεις, να το δείτε. Ο Κασιδιάρης πήγε να διασκεδάσει, να γιορτάσει την απελευθέρωσή του
1: στα μπουζούκια,
0: όπου τραγουδάει ο κύριος Γονίδης. Ο κύριος Γονίδης αφιερώσεις, ευχές κλπ. Και ο κόσμος κάτω, η παρέα του Κασιδιάρη να χειροκροτά.
1: Ναι.
0: Να χειροκροτούν και κάποιοι άλλοι εκτός από την παρέα.
1: Εντάξει, δεν κάτσα να δω πόσο είμαστε παρέα, πόσο μεγάλη είναι η μικρή παρέα του Κασιδιάρη, δεν με αφορά. Το θέμα είναι ότι τι γίνεται, παιδιά.
0: Το υπόλοιπο κοινό σιωπή.
1: Δεν, έτσι θα την βγάλουμε. Δεν πάει έτσι η δουλίτσα. Να ξέρετε.
0: Κουμάντου, δίνω μικρόφωνο.
1: Όχι, αυτό δεν πάει έτσι η δουλειά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί τι γίνεται και στα social. Δηλαδή, γράφει κάτι αντιφασιστικό, πάνε από κάτω, οχετός. Βέβαια, ευκαιρία για φασίνα είναι αυτό, δεν είναι κακό. Αλλά δεν γίνεται να μπορούμε να είναι η συνύπαρξή μας με εγκληματίες στο απειρόβλητο.
0: Και κανονικότητα.
1: Και κανονικότητα. Και εντάξει, δεν έγινε και κάτι, μπορεί να διασκεδάζει δίπλα. Όχι, δεν μπορεί.
0: Ναι. Και σου εύχομαι να περνάς τέλεια και να κάνεις ό,τι ονειρεύεσαι.
1: Αν το πιστεύεις, τον πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή, αν ήταν κάποιος άλλος ποινικός, γιατί ποινικός είναι ο Κασιδιάρης, για ποινικά δικήματα έχει καταδικαστεί, θα το έλεγε.
0: Δεν ξέρω, κουμάντου.
1: Θα το έλεγε.
0: Δεν έχω απαντήσεις. Άβυσος η ψυχή.
1: Όχι, για να καταλάβουμε δηλαδή λίγο.
0: Το πιο πιθανό είναι ότι δεν τον θεωρεί ποινικό.
1: Τον θεωρεί ιδεολόγο, πολιτικό κρατούμενο,
0: ναι,
1: όπως έλεγε και ο Λαγός στα δικαστήρια. Μάλιστα, εντάξει. Εντάξει, αυτό τους κάνει ακόμα χειρότερους όμως, να ξέρεις.
0: Ρεπορτάζ αύριο γι' αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Απλά δεν αντέχαμε σήμερα να μην πούμε κάτι. Κουμάντου, το ξεκινήσαμε πολύ βαριά. Θα το όμως.
1: Θα το ελαφρύνουμε και θα πάμε στα εργαστική κρίση.
0: Θα το ελαφρύνουμε. Όχι, θα το ελαφρύνουμε διάμεσα.
1: Ναι. Με το, ναι, το τάξιμο που έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα,
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Έχουμε κρατήσει υπόσχεση και τηρούμε υπόσχεση. Τώρα σε λίγο θα την ακούσετε ποια είναι η υπόσχεση και θα καταλάβετε. Να πω εγώ ότι η υπόσχεση συνάδει απόλυτα με αυτό που συμβαίνει σήμερα στο εξωτερικό χώρο του Αθήνα 984.
1: Ναι, γιατί στον εξωτερικό χώρο του Αθήνα 984.
0: Στολίζουμε για τα
1: Χριστουγεννιάτικα. Στην υπηρεσία του Δήμου. Στολίζουν την Τεχνόπολη Χριστουγεννιάτικα.
0: Πριν πούμε καν ποιες είμαστε, πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια αφιέρωση που ζητήθηκε.
1: Γελάμε γιατί ήρθε ο Σάββας μέσα. Σα είναι και λέει παιδιά, αλήθεια τώρα.
0: Σοβαρά παίζουμε αυτό. Ναι, σοβαρότατα παίζουμε αυτό, διότι και έξω σοβαρότατα στολίζουμε, να προσθέσω εγώ.
1: Και επίσης έξω έχει μια ηλιακαδά.
0: Και τα βράδια.
1: Δεν συνάδουμε τίποτα με όλο αυτό.
0: Και όποιο περάσει το βράδυ θα δει το κτίριο το. Στρογγυλό του Αθήνα 1984, σημείο στολισμένο, χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και πάλι. Οπότε ναι, και το μέσα και το έξω είναι Χριστούγεννα, not σε άψογα δραμινά, αλλά το χρωστάμε.
1: Σε ακροατή της Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Που επειδή είχαμε μια κουβέντα λίγο για Χριστούγεννα, χειμωνάκηδες και τα σχετικά, κρύο, δεν κάνει κρύο. Είπε ότι δεν γίνεται να μιλάμε γι' αυτό και να μην ακούμε Last Christmas. Οπότε δεσμευτήκαμε ότι επειδή χθες δεν είχαμε εκπομπή, σήμερα θα το παίζαμε το τραγούδι. Και ήρθε η ώρα.
0: Λοιπόν, για πες παιδί μου, ποια είσαι εσύ που παίζεις χριστουγεννιάτικα?
1: Και βρίζω και μου κάνεις πάσα. Ναι, Ελευθερία Κουμάντου.
0: Και Λεωνόρα Ορφανίδου. Που...
1: Άρα Ντάμα Σπαθή. Το Αθήνα 1984. Και Ρίλη Φωτοπόλου στη ρύθμιση του ήχου, Σαββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Λιμπερόπουλος που ακούει την εκπομπή και στέλνει μηνύματα ότι ναι, θα το βάλω. Εγώ πήγα να πω ότι δεν θα το βάλουμε, ρε παιδιά, ακόμα Οκτώβρης είναι, είπε όχι, θα το βάλω. Λοιπόν, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, ο Σταύρος Αμάροντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984, στο 213-09-09-100.
0: Και το τραγούδι αφιερωμένο φυσικά στον Βασίλη από τα Εξάρχεια.
1: Ο Βασίλης το ζήτησε.
0: Ναι.
1: Α, τι με Ορφανίδου.
0: Μπα, είναι πρώην τι με Ορφανίδου Κουμάντου. Ναι, ναι, έχω εξελίξεις.
1: Α, μάλιστα, εντάξει.
0: Είναι πρώην.
1: Welcome aboard, Βασίλη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τι Κουμάντου, πια είμαι σίγουρη.
1: Εδώ.

0: Καλησπέρα, Ντάμες. Όχι, όχι, τέτοιο διπλό χτύπημα, όχι. Βάλτε μετά το Last Christmas και το Με πιάνουν τα κλάματα. Μπάμπη, μη δίνεις ιδέες. Δεν είναι καλημέρα.
1: Ω, καλό, μια χαρά μέρα είναι σιγά τώρα.
0: Μια χαρά μέρα για τέτοιες ιδέες, αυτό εννοώ.
1: Α, εντάξει. Ναι, εννοώ σιγά τώρα, ποιο μας χαλάσει τη διάθεση. Ένας γονείς.
0: Ή ένας κασιδιάρης.
1: Ένας.

0: Πολλά φιλιά στα κορίτσια από τον Γιώργο. Ανταποδίδουμε, Γιώργο. Περιμένουμε τα μήνυματά σας. Μας αρέσει πάρα πολύ που έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διάδραση έτσι λίγο πιο δυναμικά. Η Βάσο μας γράφει: φέτος θα τραγουδάμε τα περασμένα Χριστούγεννα. Είχα θέρμανση, φέτος παγώνω.
1: Εντάξει, πολλά περασμένα Χριστούγεννα δεν είχαμε θέρμανση. Φέτος θα έχουμε ένα ακόμα πιο δύσκολο πάντως.
0: Φέτος θα τραγουδάμε και άλλα.
1: Ναι, έχουμε πολλά να τραγουδήσουμε.
0: Έχουμε πολλά να τραγουδήσουμε. Βάσο, κράτα γερά.

0: Και όσο γιορτάσαμε προαναγγελτικά τα Χριστούγεννα, not, σε άψογα γραμμή να επιμένω, τα γιορτάσαμε. Πάμε τώρα στα βαθιά της καθημερινότητας, που δεν είναι βέβαια μόνο η καθημερινότητα, είναι βαθιά πολιτικά τα ζητήματα που μας αφορούν στην καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα, η στεγαστική κρίση, με την οποία θα ασχοληθούμε μονοθεματικά σήμερα. Και γιατί θα ασχοληθούμε...
1: Έχουμε ασχοληθεί έτσι κι αλλιώς και τα παρακολουθούμε τα ζητήματα. Απλώς η αφορμή μας ήταν η Ισπανία σήμερα.
0: Ακριβώς, γιατί στην Ισπανία κουμάντου πρέπει να βήξω.
1: Πρέπει να βήξεις.
0: Γιατί στην Ισπανία προέκυψε κυβερνητική κρίση με αφορμή.
1: Με αφορμή την έξωση της 87χρονης.
0: Εδώ έχουμε
1: και
0: τρίτη.
1: Διαμαρτυρίες.
0: Να το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι απλά τρίτη. Εκεί όμως το ζήτημα έφτασε κομβικά στη Βουλή και με αφορμή αυτό το ζήτημα θα πάνε σε εκλογές.
1: Ναι, προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να περάσει διατάξεις για τα ενίκια.
0: Ναι.
1: Δεν πέρασε με τις ψήφους της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Είπε πάμε σε εκλογές. 29 Νοεμβρίου λοιπόν, εκλογές στην Ισπανία με αφορμή το στεγαστικό.
0: Και επειδή εδώ το στεγαστικό δεν προκαλεί εκλογές και τι, δεν προκαλεί σχεδόν τίποτα, πάμε να το δούμε, γιατί εκτός από τις κινητοποιήσεις από πάνω, από τις κινήσεις μάλλον προς τα πάνω, υπάρχουν και κινητοποιήσεις από τα κάτω. Δηλαδή δεν ξέρω αν και εμείς με ένταση έχουμε δείξει πόσο πολύ μας αφορά όλους το ζήτημα των ενοικίων, ακόμη και αν είμαστε ιδιοκτήτες κατοικιών.
1: Ναι, οι ενοικιαστές τυχεροί, ας πούμε, με χαμηλό ενίκιο, με καλές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες.
0: Οι ενοικιαστές πλούσιοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε και μια οφειλή απέναντι στην κοινωνία.
1: Α, καλά, μόνο μια οφειλή.
0: Τα παιδιά μας σπουδάζουν στο εξωτερικό, ας πούμε. Εδώ. Πληρώνουμε ενίκια. Είναι ένας. Δεν είναι ότι όλοι είμαστε, ας πούμε, το 80% έξω και το 20% μέσα σε αυτό.
1: Όλοι.
0: Όλοι είμαστε, ας πούμε, το 80% έξω και το 20% μέσα σε αυτό.
1: Όλοι. Όλοι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις κιόλας επίσης.

0: Κοίταξε να δεις, πράγματα έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει. Τα σπίτια είναι ελάχιστα, σε κακή κατάσταση και πάρα πολύ ακριβά, γιατί θεωρούν όλοι ότι με διανύει και πρέπει να
1: βγάλουμε το χρόνο. Και τα περισσότερα έγιναν Airbnb.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Κύριε Σκιαδά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
0: Χαίρετε.
1: Σκόρπιες σκέψεις μοιραστήκαμε τώρα μαζί σας. Εσείς θα μας τα συστηματοποιήσετε.
0: Γιατί τα έχετε και πιο εμπειρικά και πιο καταγεγραμμένα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχήν πρέπει να πούμε κάτι. Λέμε ότι εδώ δεν έχουμε διαδηλώσεις, δεν έχουμε ό,τι έγινε στην Ισπανία. Το ερώτημα που τίθεται είναι ότι η κυβέρνηση ζει σε άλλη χώρα, δεν ξέρει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να κατεβεί στους δρόμους για να το αντιληφθεί το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πράγματι υποβόσκει μία οργή στον κόσμο. Άσχετο αν δεν έχει ξεσπάσει ακόμη με συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, πιστεύω ότι και αυτό κάποια στιγμή θα γίνει, θα αναγκαστούμε δηλαδή να φτάσουμε και σε αυτά τα μέτρα. Και υποβόσκει, πέρα από την οργή, υποβόσκει μια απελπισία. Δηλαδή, εγώ βλέπω κόσμο και στο σύλλογο και αυτών που έρχονται, που είναι πλέον απελπισμένοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία μας, ότι ο κόσμος έχει απελπιστεί. Έρχονται και μου λένε τι να κάνω. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος μένει χρόνια σε ένα σπίτι, σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικά σε μια μέτρια περιοχή και πληρώνει 450 και 500 ευρώ και έρχεται ο ιδιοκτήτης και του λέει τώρα θα μου δώσεις 1000 ή θα φύγεις, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Το βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάθε χρόνο αύξηση γύρω στο 10%. Έχουμε δηλαδή σε μία πενταετία πάνω από 50% αυξήσεις στο μέσο όρο, έτσι, γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν αυξηθεί 100% και 150%. Και δεν βλέπουμε να λαμβάνεται κάποιο μέτρο. Έχουμε τώρα 3-4 χρόνια που η κυβέρνηση συνεχώς ανακοινώνει μέτρα, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, φορολογικές απαλλαγές προς τους ιδιοκτήτες, κίνητρα να ανοίξουν τα σπίτια. Δεν είδαμε κάποια βελτίωση, συνέχεια βλέπουμε επιδείνωση. Όσο λοιπόν υπάρχουν ανεξέλεγκτα ενίκια, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο μόνος τρόπος να συγκρατηθεί αυτή η λέλαπα, γιατί μιλάμε για λέλαπα αυτή τη στιγμή, ο μόνος τρόπος να συγκρατηθεί είναι να μπει για ένα διάστημα, όσο χρειαστεί, 3-4 χρόνια, ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, ένα πλαφόν.
1: Ένα μίσθωμα. Ναι. Γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν εισακούγεται η πρόταση σας.
2: Διότι όταν το είπαμε εμείς, κυβερνητικό, επίσημος, όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν θέλω να πω ποιος, μας απέτησε ότι εμείς δεν θα γίνουμε Σοβιετία. Θεωρούν δηλαδή ότι εάν μπει ένα πλαφόν στα ενίκια θα είμαστε Σοβιετία. Πιστεύουν στην ελεύθερη οικονομία. Όλοι πιστεύουμε στην ελεύθερη οικονομία. Αλλά όταν ένα είδος είναι ένα ανεπαρκεία...
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο Κέινς δεν είχε αυτό στο μυαλό του ακριβώς.
2: Σωστά. Okay. Και όταν ένα είδος είναι έναν επαρκία και όταν μιλάμε για την κατοικία, έτσι, το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, είναι η ίδια η πολιτεία, το σύνταγμα επιβάλλει να εξασφαλίζει στον πολίτη την προσιτή κατοικία. Όταν λοιπόν μιλάμε για κατοικία, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για ελεύθερη οικονομία, ούτε για εμπορικό κέρδος. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η κατοικία είναι κοινωνικό αγαθό. Γι' αυτό δεν μπαίνει. Εμείς το έχουμε πει, είναι ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου Ενοικιαστών, αλλά δεν υπάρχει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
0: Το τελευταίο διάστημα έχετε έρθει σε επικοινωνία με κάποιον από τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης?
2: Δεν έχουμε έρθει, όχι. Έχουμε στείλει κατ' επανάληψη υπομνήματα, δεν παίρνουμε απάντηση. Δεν παίρνουμε απάντηση, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Συζητάει η κυβέρνηση αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα?
0: Γιατί τα συζητάει?
2: Με ποιον τα συζητάει?
1: Ποιος είναι ο συνομιλητής της, προσπαθούμε να καταλάβουμε.
2: Γιατί... Υπομοιδά. Υπομοιδά.
1: Υπομοιδά είναι οι ιδιοκτήτες.
2: Βεβαίως. Με αυτούς συζητάει.
1: Μάλιστα.
2: Με αυτούς συζητάει. Με αυτούς συζητάει και αν δείτε τα περισσότερα αιτήματα της Υπομοιδά έχουν γίνει δεκτά. Δηλαδή η φορολογική απαλλαγή για τις κλειστές κατοικίες προκειμένου να ανοίξουν είναι αίτημα της Υπομοιδά. Mm-hmm. Η μείωση του φόρου είναι έτοιμα της Υπομοιδά. Εμείς δεν διαφωνούμε με αυτά τα μέτρα, αλλά αυτά τα μέτρα όλα θα έπρεπε να συνδυάζονται και με ένα περιορισμό.
0: Μέτρα υπάρχει των ενοικιαστών, βέβαια.
2: Μέτρα δηλαδή, με ποια έννοια? Λέει ότι θα δώσει επιδοτήσεις τώρα για να επισκευαστούν παλαιά σπίτια για να μπουν στην αγορά. Σύμφωνοι. Αλλά δεν μπορείς να επιδοτήσεις ένα σπίτι να το

0: διαβάσεις και μετά να το αφήνεις ελεύθερο. Δηλαδή να λες πάρε χρήματα από το κράτος μέχρι 30.000 να φτιάξεις το σπίτι σου και μετά δώσεις όσο θέλεις. Από τη στιγμή που αυτός θα πάρει κάποια επιδότηση να του μπει και, να μπει και ένα πλαφόν. Αυτό λέμε εμείς. Βεβαίως και τον ενοικιαστή, τον ιδιοκτήτη να του χαμηλώσει το φόρο. Αλλά βάλτε, όταν τον απαλλάσσει από το φόρο, του βάλεις και ένα πλαφόν. Δηλαδή δεν μπορεί να μειώνω εγώ το φόρο σου και σε αγητάς όσα θέλεις.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σκεδά, αυτό το μέτρο της ανόδου ως ένα σημείο, αυτό που λέμε στο πλαφόν,
0: ναι,
1: δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού?
0: Έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες της Γερμανίας, σε κάποιες
2: πολιτείες
0: της Γερμανίας, κάποιες πολιτείες της Γερμανίας. Έχει εφαρμοστεί στην Ιρλανδία. Τώρα στην Αγγλία λαμβάνουν κάποια μέτρα, όχι πλαφόν, αλλά περιορισμό στις αυξήσεις.
1: Ναι, το ρωτώ γιατί να μην νομίζουμε ότι εδώ είμαστε μια περίπτωση πολύ ειδική και δεν γίνονται αυτά αλλού.
0: Όχι.
2: Κοίταξε να δεις, δεν γίνεται να γίνονται όλα.
1: Υπάρχει πλαφόν. Καλά, το έχουμε ζήσει και παλιότερα.
2: Έχουμε δει το ότι μονίμως όλα τα υπόλοιπα συμβαίνουν και αλλού και συμβαίνουν και εδώ. Η ακρίβεια, η αυξήση στα καύσιμα, δηλαδή.
1: Ναι, τώρα φτάνουμε το ανάποδο.
2: Ναι, εδώ τώρα το ανάποδο γιατί.
0: Ξέρετε κάτι όμως, θα σας πω εγώ κάτι. Καταρχήν, ναι, όντως εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες. Εφαρμόζεται σε άλλες, σε αρκετές χώρες. Όμως, δεν χρειάζεται να λέμε κάθε φορά εάν γίνεται κάτι στην Ευρώπη να το κάνουμε κι εμείς, αν δεν γίνεται να μην το κάνουμε εμείς.
1: Όχι, όταν όχι, εμείς, δεν, όταν λέμε αυτό, χώρα... δεν λέμε αυτό. Ο σκοπός της ερώτησης, ναι, είχε να κάνει με το ότι μπορεί κάποιος να σκέφτεται ότι δεν γίνεται αυτό, είναι ανεδαφικό και, γιατί, και γι' αυτό το λόγο δεν το ακούει η κυβέρνηση. Ναι. Αυτό έχει εφαρμοστεί κι αλλού.
0: Έχει εφαρμοστεί, βεβαίως.
2: Ναι,
0: βεβαίως έχει εφαρμοστεί. Αλλά ήθελα να πω και το εξής. Όταν εμείς είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη όπου η αναλογία εισοδήματος και μισθώματος, δηλαδή ενοικίου και εισοδήματος είναι μεγαλύτερη, καταναλώνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό εισοδήματος από όλες τις χώρες της Ευρώπης για να πληρώσουμε το ενοίκιο, μήπως πρέπει κάπου να πρωτοπορήσουμε κιόλα.
2: Το maximum.
0: Βεβαίως και εφαρμόζεται, αλλά μήπως πρέπει να πάμε εμείς λίγο ακόμη πιο πέρα, αφού έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη.
2: Η σωστή αναλογία δεν είναι μέχρι το 1 τρίτο του μισθού, ας πούμε, να είναι το κόστος για το σπίτι.
0: Το πολύ. Και εμείς έχουμε φτάσει στο 70% και στο 80% του μισθού. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Όταν ένας μέσος, εγώ δεν σας λέω για τον κατώτερο μισθό. Ένας μέσος μισθός.
2: Αλλά με τον κατώτερο μισθό δεν μπορείς να νοικιάσεις σπίτι.
0: Δεν μπορείς να
2: νοικιάσεις.
0: Δεν νοικιάζει.
2: Ένα άτομο μόνο του δεν μπορεί να μείνει με τον κατώτερο
0: ακριβώς,
2: μισθό.
0: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχει καμία
0: λοιπόν,
2: περίπτωση.
0: Και με ένα μέσο μισθό χρειάζεται 70% του μισθού να πληρώσει το ενίκιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Μιλάμε για υπογεννητικότητα. Ότι η χώρα έχει υπογεννητικότητα. Όταν είμαστε δεύτεροι μετά τη Βουλγαρία, που τα παιδιά μέχρι 34 χρονών μένουν με τους γονείς τους, διότι δεν μπορούν να νοικιάσουν μόνοι τους σπίτι, πώς θα καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα? Πώς θα δοθούν κίνητρα στα παιδιά να κάνουν οικογένειες όταν δεν μπορούν να πληρώσουν το ενίκιο? Αυτά λέμε. Ψάχνουμε δηλαδή γιατί έχουμε υπογεννητικότητα, γιατί έχουμε το ένα, γιατί έχουμε το άλλο. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η κατοικία είναι το θεμέλιο της οικογένειας και το θεμέλιο της κοινωνίας. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς το βλέπουμε σαν εμπορεύσιμο.
2: Δεν είναι μόνο οικογένεια. Μπορεί κάποιος να θέλει να μείνει μόνος του και να μην θέλει να κάνει οικογένεια. Πρέπει να έχει αυτή την ευκαιρία να μπορεί να μείνει μόνος του. Ασχέτως αν θέλει να κάνει παιδιά ή να παντρευτεί ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, και τέλος πάντων, πρέπει να τίθεται με αυτόν τον τρόπο τα ζητήματα. Νομίζω ότι και συνταγματικά είναι προστατευμένη η κατοικία. Το ελληνικό σύνταγμα το λέει για το δικαίωμα των Ελλήνων, η προστασία του δικαιώματος των Ελλήνων στην κατοικία.
2: Να.
0: Έτσι είναι. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε κάποια τέτοια κάποια κίνηση. Δηλαδή, και είναι απογοητευτικό ότι δεν φαίνεται να έχουν σκοπό να λάβουν κάποια μέτρα δραστικά. Τώρα, αν περιμένουμε να απέτυχε το σπίτι μου ένα, απέτυχε το σπίτι μου δύο, τώρα βγάζουμε το σπίτι μου δύο, τρία για να λύσει το πρόβλημα του στεγαστικού. Δεν γίνεται έτσι το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτό λέμε εμείς, τα έχουμε πει κατ' επανάληψη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: ευχαριστούμε. Εγώ.

0: last Christmas. Έτσι τα λέμε στη δράμα, να το ξέρετε.
1: Λοιπόν, Βασίλη, τέλεια, λατρεύω τα Χριστούγεννα, παιδιά. Εντάξει, είπαμε, κρατηθείτε λίγο.
0: Όχι, κουμπάντου.
1: 6 Οκτώβρη είναι.
0: Δεν κρατιόμαστε.
1: 6 Οκτώβρη είναι. Λέτε τα Χριστούγεννα, θα κάνετε. Μόνο καλά τα θα παίζουμε.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα ή μετά τα Χριστούγεννα.
1: Με τα Χριστούγεννα. Την περίοδο Χριστουγέννων θα κάνουμε.
0: Την περίοδο Χριστουγέννων μόνο χριστουγεννιάτικα. Θα ζούμε το μύθο μας, ξέρω εγώ. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Γίνεται εξωτικά όλα.
0: Όχι, θα δούμε. Θα δούμε αν θα μας δεις κουμάντου.
1: Σαν το Σκρούτζι με.
0: Πραγματικά. Έλα, τελείωνε. Μπαίνεις, διάβασε. Έχεις κι άλλο.
1: Ναι, τι έχω. Α, την πρόεδρο.
0: Η πρόεδρος.
1: Η πρόεδρος. Λοιπόν, εδώ χορεύουμε last Christmas, παραλίγο να έρθουμε μέσα. Δεν έχουμε κάμερες, πρόεδρε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό. Εγώ όταν λέω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο στην επικοινωνία μας, εσύ κουμάντου λες καλύτερα και...
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Εξάρχεια, διότι απάντησε.
1: Για πες.
0: Και με ενδιαφέρει, διότι από το τέλος θα ξεκινήσω. Μια φορά Ορφανίδου, πάντα Ορφανίδου.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι team. Παραμένει team. Μπράβο.
1: Εσύ είπες ότι
0: εγώ
1: δεν
0: είπα,
1: είναι.
0: Γιατί εγώ έκρινα λάθος. Καλημέρα, ντάμες. Η απουσία σας αισθητή χθες. Να μην επαναληφθεί, παρακαλούμε. Αστειεύομαι, εννοείται. Μια ερώτηση, η απαγόρευση συναθρήσεων μηχανοκίνητων πορεών, το κλείσιμο σταθών μετρό, επειδή έρχεται ο Σερίφ στην πόλη, είναι δείγματα δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Καλά, εδώ κλείνουν οι σταθμοί όταν καταβαίνει ο κόσμος σε πορείες, δε.
0: Γι' αυτό ο Σερίφης.
1: Ποιον
0: εννοεί. Ποιον εννοεί.
1: Την κύριο Ρούμπιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Έρχεται να πουλήσει.
0: Έρχεται να πουλήσει ή έρχεται να ορίσει.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί. Πάμε στην πάνελ κομίτου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στην ίδρυση ειδικού τμήματος της ελληνικής αστυνομίας που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές απάτες, προανήγγειλε μέσω ΕΡΤ ο Γιώργος Φλωρίδης. Είπε πως θα βεβαιώνεται κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Σε εξέλιξη από το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Αττική, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. 8 συλλήψεις έως τώρα ανάμεσά τους και τα ηγετικά στελέχη. Στην Αθήνα απόψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκτακτα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης. Για σύντομα χρονικά διαστήματα αναμένεται να κλείνουν και σταθμοί του μετρό. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στις 7.30 στο Σύνταγμα και άλλων εξωκοινοβουλευτικών οργανώσεων στις 7 στα Προπηλαία. Το 100% η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη από την πρόσφατη κακοκαιρία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του 32χρονος δράστης για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συζύγου του και του νυν συντρόφου της στο Λαύριο. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, επαναφερόμενοι στο υψηλό ενεργειακό κόστος, η Ursula von der Leyen, κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογράμμισε πάντως πως δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς τις αισθήσεις του αναστήθηκε 75χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό, στο οποίο πραγματοποιούσε εργασίες στον Αυλώνα Οροπού. Σύμφωνα με πληροφορίες, λύθηκε το χειρόφρενο με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει επάνω του. Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε δεξαμενόπλιο μεταφοράς LNG ελληνικής ιδιοκτησίας στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες. Συνελήφθη ως ύποπτος για προδοτική κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, August Hanning, και ένας ακόμα υπάλληλος της υπηρεσίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία τον διερευνά για την περίοδο 1998-2005. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ναι, κουμάντου.
1: Ναι, τίποτα, διαβάζω μηνύματα. 36 λεπτά μετά τη μία, λοιπόν. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
0: Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Η Εύη λοιπόν στέλνει τις ευχές για καλή εβδομάδα. Αργούν λέει τα Χριστούγεννα. Η ίδια πάει ακόμα παραλία. Όσο για το γονίδι, όχι ότι είχα κάποια εκτίμηση, αλλά νευρίασα και αηδίασα. Φυσικά θα συνεχίσει να έχει κόσμο στα μαγαζιά που τραγουδά και θέσει σε τηλεοπτικές εκπομπές. Δυστυχώς δεν έμαθε τίποτα ο κόσμος. Αμνησία ή χειρότερα στήριξη του φασισμού. Βάλτε και τη δωρεά στο σχολείο. Το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Τη δωρεά στο σχολείο των Μεγάρων. Όπου εντάξει, μια δωρεά ήταν, σου λέει, είναι... Σύλλογος εκεί δεν έγινε και κάτι. Εμείς δεν έχουμε επαφή με τον κύριο Κασιδιάρη. Ένας γονιός είχε.
0: Και ο Γονίδης είπε ότι εγώ δεν ξέρω από πολιτικά. Μετά.
1: Να. Εντάξει.
0: Μετά το να γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα ήταν πριν.
1: Να.
0: Πήγαινε στο Μάνο.
1: Λοιπόν, πάω στον Νικόλαο που λέει σπουδές.
0: Το πράγμα... Μάνο τον είπαμε.
1: Θα τον πούμε, να πω πάνω.
0: Ωραία.
1: Σπουδαία συμπεράσματα έχουμε ανθρώπους που θέλουν ελεύθερη οικονομία, αλλά όχι και πολύ ελεύθερη. Έχουμε ανθρώπους που επιλέγουν και ψηφίζουν ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα, αλλά όταν εφαρμόζει αυτό το κόμμα τον νεοφιλελευθερισμό, αυτοί αντιδρούν και αύριο θα κάνουν μια νέα νεοφιλελεύθερη επιλογή. Μήπως είμαστε κάπως αγράμματα πολιτικά, μήπως τελικά καλά μας κάνουν. Μήπως. Λοιπόν, ο Μάνος. Ο Σερίφης θα έρθει με το μετρό από το αεροδρόμιο, γι' αυτό είναι κλειστή σταθμή του μετρό. Ο Νικόλαος επίσης, άλλος Νικόλαος.
0: Α,
1: πες. Τα μελίσια. Καλησπέρα, Ντάμες.
0: Δεν τον βλέπω. Για διάβασε τον εσύ.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, Ντάμες. Δείγματα δημοκρατίας δεν έχει δει αρκετά τα τελευταία 7 χρόνια ο φίλος ακροατής. Σήμερα τα ψάχνει.
0: Ωραία, να διαβάσω εγώ την Εύη.
1: Διάβασα την Εύη.
0: Εύη μου, καλή εβδομάδα. Επίσης, αργούν τα Χριστούγεννα. Εγώ πάω ακόμη παραλία.
1: Διαβάσαμε την Εύη.
0: Διάβασα
1: ναι.
0: Νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Α, το έχω χάσει αυτό.
1: Μπάμπης, εκεί πάμε.
0: Σας λέω που κάνετε ραδιόφωνο και ειδικά στον 984. Μακάρι να είχα αυτή την τύχη. Το κάνετε με αγάπη και φαίνεται, όπως κάνουμε και εμείς όσοι παλεύουμε με τα web radio ως ερασιτέχνες με επαγγελματική διάθεση όμως. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι η ίδια συνθήκη, αλλά εισπράττουμε την ενέργειά σας και την αγάπη σας. Αυτά ήθελα να σας τα γράψω καιρό τώρα. Μην το διαβάσεις, δεν χρειάζεται, θεωρώ, ευχαριστώ. Χρειάζεται μια χαρά. Χρειάζεται πάρα πολύ.
1: Χρειάζεται, μια χαρά είναι.
0: Ναι. Και μπράβο, γιατί θέλει και άλλη δύναμη και άλλο κουράγιο να παλεύεις.
1: Και όταν το κάνεις και ερασιτεχνικά, έτσι. Δείχνει και ένα άλλο μεράκι και άλλη μια διάθεση.
0: Και μια απέραντη, αγάπη. Και χαιρόμαστε πολύ που είμαστε συνάδελφοι, Μπάμπη.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Το θέμα μας είναι η στεγαστική κρίση. Το κάνουμε μόνο θεματικά με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία και τις διαδηλώσεις, αλλά και την πολιτική κρίση που προέκυψε μετά την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να προσπαθήσει να περάσει νόμους υπέρ των ενοικιαστών, περιορισμού των ενοικίων. Τέλος πάντων, να δώσει κάποιες λύσεις στα συγκεκριμένα θέματα. Να υπενθυμίσουμε ότι καταψηφίστηκαν αυτές οι πρωτοβουλίες από τη δεξιά συνδρομή της ακροδεξιάς.
0: Και για να ξέρουμε και η ακροδεξιά τι δεκανίκη καλό είναι και...
1: Δεν είναι αντισυστημικό που λένε όλοι ότι είναι αντισυστημική η ακροδεξή.
0: Η αντισυστημική λοιπόν ακροδεξιά είναι πάντοτε δεκανίκη. Να πούμε επίσης ότι γίνεται αυτή η εκπομπή με αφορμή το γεγονός ότι εδώ είναι Τρίτη.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπουμε τίποτα από εδώ. Δεν βλέπουμε.
1: Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε εξώσεις. Έχουμε πληστηριασμούς που συνεχίζονται, έχουμε κόσμο που συνεχίζει να χάνει τα σπίτια του και περνάνε λίγο. Όχι πάντα, αλλά σίγουρα είναι περισσότεροι από αυτούς που μαθαίνουμε.
0: Πάμε στην Τόνια Κατερίνη, αρχιτέκτον μηχανικός, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτώνων και μέλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών. Η κυρία Κατερίνη έχει μακρά πορεία αγώνων κατά των εξώσεων από την περίοδο ήδη της οικονομικής κρίσης. Τότε που άρχισε να γιγαντώνεται αυτό το κύμα και άνθρωποι που μέχρι τότε μπορούσαν και πλήρωναν κανονικά τα στεγαστικά τους δάνεια έχασαν τη σειρά, έχασαν δόσεις και μετά αγωνίστηκαν πάρα πολύ για να κρατήσουν τα σπίτια τους, όχι με επιτυχία όλοι. Κυρία Κατερίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Για να θυμίσουμε λίγο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν... Πώς να το πω, επαγγελματίες του τζάμπα. Ήταν άνθρωποι που στην πορεία...
1: Δεν ήταν κακοπληρωτές οπωσδήποτε.
0: Στην πορεία γίνανε δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ και η ανάγκη τους για επιβίωση άφησε πίσω την αποπληρωμή των στεγαστικών τους δανείων.
2: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Και θα πω ένα νούμερο έτσι για να έχουμε μια εικόνα, ότι το 2009 τα κόκκινα δάνεια ήταν 4% και το 2012 τα κόκκινα δάνεια ήταν 47%. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε, ενώ από τα δάνεια που είχαν πάρθει, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τι δημιούργησε τα κόκκινα δάνεια, ότι γενικά οι άνθρωποι που παίρναν δάνεια δεν ήταν παταχτοί, δεν τα πληρώνανε. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία αυτή η αντίληψη είναι κάτι που το παλεύουμε ακόμα. Παλεύουμε δηλαδή και με το ανακλαστικό, ότι εντάξει, αφού πήρατε δάνειο ότι φωνάζετε, παλεύουμε και με τους ίδιους, και παλεύουν μέσα τους και οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν πάρει δάνεια, από ντροπή, από αίσθηση ενοχής.
1: Ότι τώρα δεν μπορούν να
0: κατηγορήθηκαν από τις πολιτικές ηγεσίες ευθέως.
2: Συναισθήματα απέναντι στην οικογένειά τους. Δηλαδή μας τυχαίνουν περιπτώσεις, ας πούμε, που ένας άνθρωπος έχει δάνειο και παλεύει μόνος του και δεν το γνωρίζει κανένας στην οικογένειά του ότι έχει δάνειο και παλεύει μόνος του. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο φαινόμενο, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τώρα χρόνια στην Ενωτική Πρωτοβουλία είναι να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά, να φέρουμε όλη αυτή την ιστορία στο φως, γιατί όταν αυτό γίνει δημόσιο και αναπτυχθεί η αλληλεγγύη, τότε πραγματικά έχουμε λύσεις, έχουμε απαντήσεις.
1: Και απέναντι... η πίεση που ασκείται οδηγεί σε διαχείριση της κατάστασης, έτσι.
2: Οδηγεί σε υγιείς διακανονισμούς, που είναι πάντα αυτό που επιδιώκουμε. Και όταν απέναντί μας βρεθούν φαν και σέρβισερς που με τίποτα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, έχει οδηγήσει και σε πετυχημένες αποτροπές εξώσεων. Δηλαδή ανθρώπων που φτάσαμε στο σημείο να πάει ο δικαστικός κλητήρας και παρόλα αυτά, επειδή υπήρξε μια κινηματική αλληλεγγύη, αποτράπηκε η έξωση. Βέβαια θα πρέπει να πω, σε σχέση με το τι συμβαίνει πανελλαδικά, παραμένει αυτό να είναι
1: μειοψηφικό. Ναι, προφανώς.
2: Έτσι.
1: Εντάξει, ας πούμε ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, σε μια επαρχιακή πόλη δεν έχει τώρα ούτε το υποστηρικτικό πλαίσιο, ούτε την πρόσβαση σε κάποιες οργανώσεις, λογικότητες που ασχολούνται.
2: Ακριβώς.
1: Δεν θα πρέπει εκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ή μάλλον οι σχετικές προβλέψεις στο σύστημα, ώστε να μπορεί να διευκολυνθεί.
2: Φυσικά, καταρχήν θα έπρεπε να
1: υπάρχει. Από τα φανς, ας
2: πούμε, καταρχήν θα έπρεπε για να πω μια ρεαλιστική, ας πούμε, πρόταση, θα έπρεπε να υπάρχει μια απαγόρευση έξωσης. Πράγμα που σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε στο παρελθόν, απλώς τώρα με τον νεοφιλελευθερισμό να επελάβει παντού, και χώρες που είχαν προοδευτικές νομοθεσίες για τη στέγη σιγά σιγά, ας πούμε, τις κουτσουρεύουν. Θα έπρεπε λοιπόν να απαγορεύεται η έξωση αν δεν υπάρχει στεγαστική λύση. Και στην Ελλάδα βέβαια, που είμαστε μια χώρα που η κοινωνική κατοικία βρίσκεται στο μηδέν, ένα ολοστρόγγυλο υπέροχο μηδέν στο τι κοινωνική κατοικία παράγεται, ποτέ δεν υπάρχει στεγαστική λύση. Δηλαδή πετάμε έναν άνθρωπο στον δρόμο και λέμε βγες στον δρόμο και λες το μόνο σου το πρόβλημα, τι θα κάνεις. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε πρώτον ότι είμαστε μια χώρα η οποία δεν δίνει διεξόδους όσον αφορά την παραγωγή κοινωνικής κατοικίας. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει 650.000 άδεια ακίνητα και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την χρησιμοποίηση αυτών των ακινήτων με όρους κοινωνικής πολιτικής. Βεβαίως υπάρχουν πολλά σχέδια για την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων ως τουριστικά καταλήμματα κτλ. Κτλ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και θέλω να πω ότι στη Μαδρίτη, επειδή έτσι και ήμουνα στη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε, που είχε 500.000 ανθρώπους, ήταν κάτι μεγαλειώδες και πραγματικά κλαίγαμε, ας πούμε, κλαίγαμε, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοια κινητοποίηση και δεν χρειάζεται να πεθαίνουν άνθρωποι για να δεις κόσμο στον δρόμο, όπως εμείς είδαμε μόνο στα Τέμπη. Εκεί λοιπόν ένα πράγμα που ήταν πολύ ωραίο ήταν ότι όλοι οι άνθρωποι είχαν βγάλει τα κλειδιά τους και τα κουνούσαν και φώναζαν «Φέρτε τα κλειδιά εδώ». Μάλιστα. «Φέρτε αυτά επιτέλους τα άδεια ακίνητα, τα χρησιμοποίητα». Ας ξεπεράσουμε λίγο το πετύχ μιας ακραίας αντίληψης ότι ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που κάνει ό,τι θέλει και ας είναι, ας πούμε, σε συνθήκες στεγαστικής κρίσης χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε χώρα. Λοιπόν, αυτό το σύνθημα λοιπόν ότι επιτέλους όλα αυτά τα κίνητα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι ένα από τα μεγάλα μαθήματα της Μαδρίτης. Ένα άλλο μεγάλο μάθημα της Μαδρίτης είναι ότι τα κινήματα φτιάχνονται με πολλή δουλειά. Το κίνημα νοικιαστών της Μαδρίτης υπάρχει εδώ και 9 χρόνια.
1: Από ο τότε όταν άρχισε το Airbnb, θυμάμαστε και στη Βαρκελόνη τις κινητοποιήσεις.
2: Ακριβώς, και στη Βαρκελόνη ομοίως. Ο αγώνας για να μην χάσει η Μαρή Κάρμεν το σπίτι της, είναι ένας αγώνας που κρατάει 7 χρόνια. Δηλαδή λίγο και εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τις κοινής εντυπωσιασμού
1: ή από τα αποσπασματικά πράγματα.
2: Ή από τα αποσπασματικά πράγματα, γιατί χρειάζεται μια δουλειά για να χτίσουμε πραγματικά την ενότητα και τις συμμαχίες των πληττόμενων ανθρώπων στο πεδίο της στέγης.
0: Πιστεύετε ότι είναι τέτοια η συνθήκη στην Ελλάδα που μπορεί να δούμε ένα αντίστοιχο κίνημα στο δρόμο?
2: Θεωρητικά πιστεύω πως ναι, δηλαδή θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη σε αυτό το πεδίο. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε δει καλά ανακλαστικά για την προστασία των ανθρώπων.
1: Ναι, είναι αλλά αυτό που λέγατε προηγουμένως, όμως ήταν αποσπασματικό, ήταν δηλαδή μια αφορμή, ένα συγκεκριμένο περιστατικό.
2: Αλλά σίγουρα είναι αποσπασματικά.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα.
1: Μια πολύ σύντομη ερώτηση θέλω να ρωτήσω. Εδώ, κυρία Κατερίνη, στη χώρα μας οι περισσότερες εξώσεις που έχουμε είναι πληστηριασμοί, έτσι, δεν είναι από ενίκεια.
2: Κοιτάξτε, είναι και από ενίκεια. Απλώς δεν τους μαθαίνουμε. Ναι, δεν τα μαθαίνουμε.
1: Δεν τα μαθαίνουμε.
2: Στην Ελλάδα έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Η πλειοψηφία των, των εκμισθωτών είναι ιδιώτες. Και δύσκολα ο ενοικιαστής μπαίνει σε μια διαδικασία να διεκδικήσει το δίκαιο του και να αντιπαραβάλει, να τα βάλει με έναν ιδιώτη, γιατί κάπως ας πούμε αισθάνεται και λίγο αμήχανα σε σχέση με αυτό. Όμως, ενώ ας πούμε για παράδειγμα στην Ισπανία, στην περίπτωση της Μαρή Κάρμεν, είχαμε μια μεγάλη εταιρεία, αγόρασε όλη την πολυκατοικία, πήγε να τετραπλασιάσει τα ενίκια, έγινε χαμός. Εδώ λοιπόν ο μικρός ιδιώτης είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να υπάρξει μια κοινή στάση των ενοικιαστών απέναντι. Όμως έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι οι μικροί ιδιώτες όλο και λιγοστεύουν και όλο και αυξάνονται και εδώ μεγαλύτεροι παίχτες στο θέμα των ενοικίων. Δεύτερον, ότι ναι μεν είναι μικροί ιδιώτες, αλλά έχουμε ένα σύστημα όπου ο ενοικιαστής δεν προστατεύεται απολύτως σε τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει ενοικιαστάσιο, δεν υπάρχει πλαφόν στο ύψος των ενοικίων, δεν υπάρχει πλαφόν στο τι αύξηση μπορείς να κάνεις.
1: Ναι, θα λέγαμε και προηγουμένως τον κύριο Σκιαδά,
2: ναι, τους ακριβώς. Άρα λοιπόν και εδώ πρέπει σιγά σιγά να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Αυτό είναι το... το μεγάλο στοίχημα, και το να τα λες αυτά και από το ραδιόφωνο βοηθάει πάρα πολύ. Η δημοσιότητα είναι μεγάλο εργαλείο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είμαστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Διαβάζω τη Μιρέλα. Αλίμονο, αν οι κάτοικοι του Μαξίμου δεν είναι ο καθρέφτης της μικρής βαλκανικής μας χώρας σήμερα. Τι άλλο. Καλημέρα.
1: Να μας χαιρόμαστε που σας ξανακούμε. Αυτή τη βδομάδα Τετάρτη θα έχει την ίδια ερμηνεία περί Σαββατοκύριακο. Μετατοπίζεται η απόσταση. Πάντα ενδιαφέροντα το θέμα της εκπομπής. Προφανώς έχει την ίδια ερμηνεία. Τετάρτη είναι Τετάρτη. Δεν έχει να κάνει.
0: Η ιερή μέρα Τετάρτη της Κουμάντου. Μαζί με όλο αυτό το team Κουμάντου, όλους δηλαδή, εκτός από
1: χιόνια
0: τα Εξάρχεια.
1: Λοιπόν, ναι, προφανώς η Τετάρτη είναι εκεί και θα κοιτάζει προς τα κάτω για το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το.
0: Θα κοιτάζει προς τα κάτω Σαββατοκύριακο με έπαρση, γιατί. Γιατί μπορεί.
1: Με προσμονή, με προσδοκία.
0: Ναι, ότι σας βλέπω και δεν σας βλέπω.
1: Έτσι, σας βλέπω και περιμένω το σουκού, θα σας προσπεράσω.

0: Θα κλείσουμε με τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, γιατί...
1: Έχει μια εικόνα της αγοράς.
0: Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα.
1: Μιλήσαμε ήδη με τους ενοικιαστές, μιλήσαμε με τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τους πληστηριασμούς και το τι γίνεται με τα ενίκια και τα σπίτια με τις εξώσεις. Τώρα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια που υπάρχουν διαθέσιμα. Αδιάθετα, ακριβά.
0: Ακριβά, φτηνά, φοιτητικά.
1: Σε κακή κατάσταση. Παλατάκια που τα διαφημίζουν.
0: Παλατάκι 21 τετραγωνικά, 4,50. Δεν λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Όχι, αλλά
0: ενώ
1: δεν
0: το έχω δει.
1: Τυχερή. Ναι, και εγώ το έχω δει.
0: Λοιπόν, κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας.
0: Τα διαθέσιμα, λοιπόν, τι γίνεται με αυτά που διατίθενται? Νομίζω ότι είναι πολύ ακριβά τα ενίκια πια για, για έναν μέσο μισθωτό που θέλει να μείνει να ζήσει και με αξιοπρέπεια. Έτσι, να έχουμε και πάντα στο μυαλό μας ότι δεν είναι το αξιοβίωτο, δεν είναι πολυτέλεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ξέρετε κάτι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ουσιαστικά έναν κανονισμό, βάζει τη λέξη του κανονισμού εισαγωγικά, που αναφέρει ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δαπανά πάνω από 30% του εισοδήματός του το κόστος στέγασης, και κόστος στέγασης δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και οι λογαριασμοί, είναι τα κοινόχρηστα, είναι πιο στεγαστική κρίση. Εμείς είμαστε μια χώρα πλέον που βλέπουμε ότι ιδιαίτερα στα κλίνια τα οποία είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους, αν είναι σπίτι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι νέοι μας δαπανούν περίπου το 50 ή ακόμα και το 55% του εισοδήματός του το κόστος στέγασης. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι ο κέντρος της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600, δηλαδή πάνω από 700, που σημαίνει ότι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος ψάχνει να βρει ένα σπίτι και αμείβεται με 1.000-1.100 ευρώ, σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και το 40% του εισοδήματός του με το κόστος στέγασης. Παράλληλα, από την άλλη πλευρά, αν μιλήσουμε για κίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες, σπίτια τα οποία είναι 80 με 90 110 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή σπίτια με δίπλα δωμάτια, θα δούμε ότι στο κέντρο της Αθήνας 7 στα 10 σπίτια τα οποία είναι διαθέσιμα έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αν πάμε στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστίων, θα δούμε ότι 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1.000. Τώρα συζητάμε 1.000, δεν είναι 1.001, είναι 1.100, 1.200, 1.300, 1.500. Επομένως, πλέον βλέπουμε ότι στη χώρα μας το κόστος στέγασης πραγματικά καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματός μας. Παράλληλα, έχουμε και στοιχεία της Eurostat που αναφέρουν κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αναφέρουν ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες, διαμέρισε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς 10. Ένας στους δύο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι η δεύτερη χώρα σε κατάταξη με τη χειρότερη βαθμολογία είναι η Ρουμανία με 18,5%, 2 στους 10. Η Ισπανία που είδαμε αυτή τη στιγμή, αυτή την κινητοποίηση του κόσμου, είναι στο 13,3%, 1 στους 10. Το μέσο όρο της Ευρώπης 9%. Επομένως, όταν είσαι μια χώρα που περίπου το 40% του πληθυσμού, το 41,8% συγκεκριμένα, έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, κάτι κάνουμε λάθος, κάτι πάει στραβά. Παράλληλα βλέπουμε ότι επειδή κάποιος εύκολα θα πει στο δημόσιο διάλογο, μα κύριε Μπάκα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, η Ελλάδα έχει πολύ ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Τι είναι αυτά που λέτε? Θα σας δώσω την απάντηση. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα από το 2000 αυτή τη στιγμή 19 έως και σήμερα έχει χάσει περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες ως ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Βρισκόμαστε πλέον στο 69,4%. Η Ισπανία...
1: Γιατί δεν μπορεί πλέον να αγοράσει κόσμο σπίτια.
2: Ακριβώς. Ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει.
1: Ή επειδή και χάνει σπίτια.
2: Σπίτια χάνονται στον πληστηριασμό. Άνθρωποι πουλάνε τα σπίτια τους για να πληρώσουν υποχρεώσεις προς τρίτους. Υποχρεώσεις προς τρίτους δεν είναι μόνο πληστηριασμός. Είναι και υποχρεώσεις που μπορούν να υπάρχουν από κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν οφειλές και οι άνθρωποι επιλέγουν να πουλήσουν το σπίτι, την κύρια κατοικία τους, να πάνε να μείνουν στο ενίκιο για να μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις και να συνεχίσουν την επιχειρηματικότητά τους. Υπάρχει αυτή η κατηγορία που την ξεχνάμε. Εμείς θεωρούμε δηλαδή απλά ότι κάποιος που χάνει το σπίτι του είναι αυτός που μόνο πάει στον πληστηριασμό. Ναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα που καταγράφουν στην ελληνική κλιματαγορά. Υπάρχει και ο άλλος που πουλάει το σπίτι του από ανάγκη για να ξεχρεώσει, για να μπορέσει να υπάρχει την επόμενη μέρα το πρωί. Επομένως, η χώρα μας δεν είναι η χώρα του παρελθόντος που λέγαμε αυτό το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης και συζητάγαμε 85% και μια χαρά είμαστε, μόλις 15% αυτή τη στιγμή του κόσμου αυτή τη στιγμή μένει στο ενίκιο. Είμαστε η χώρα που είμαστε αυτή τη στιγμή στο 69,4% ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Είμαστε στην 18η θέση όσον αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 68,5. Δηλαδή, σε όλους τους δείκτες που σχετίζονται με τη στέγαση, η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο μόνο στην ιδιοκατοίκηση. Σε όλους τους υπόλοιπους δείκτες είμαστε μακράν η χώρα με τον πιο αρνητικό εισαγωγικά βάλετε δείκτη που αφορά τη στέγαση και το κόστος στέγασης. Είναι ένα θέμα μείζον κοινωνικό, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει πολύ και πολλά χρόνια ακόμη, γιατί είναι άμεση συναρτώμενο με το δημογραφικό, άμεση συναρτώμενο αυτή τη στιγμή με την ανάπτυξη ενός ανθρώπου, προσωπικά την ανάπτυξή του. Όταν αυτή τη στιγμή οι νέοι μας σε ποσοστό 56,3% σύμφωνα με την Eurostat ηλικίας 25-34 ετών, μισό εκατομμύριο, 531.000 νέοι άνθρωποι διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Τι να συζητήσουμε από εκεί πέρα, έχουμε πλέον εισάγει ένα νέο ορισμό στην καθημερινότητά μας που λέγεται οικονομικά άστεγος. Δηλαδή αυτός ο οποίος εργάζεται, παράγει εισόδημα, αλλά το εισόδημά του δεν του επιτρέπει να μπορέσει να ζήσει ανεξάρτητος.
0: Τρομερό. Πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπάκα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί μας δώσατε πραγματικά την εικόνα αυτή, τη ρεαλιστική, του πώς
3: αποτυπώνονται όλα αυτά στην κοινωνία και ότι δεν θεωρητικολογούμε εδώ πέρα, αλλά μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό και υπαρκτό πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, να κλείσουμε όπως αρχίσαμε. Αρχίσαμε λέγοντας για τα του Κασιδιάρη και όλα τα σχετικά που
1: έκυψαν
0: τα μπουζούκια του Κασιδιάρη το Σαββατοκύριακο. Και να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τη νέα ακροδεξιά, την alt-right, που εξαπλώνεται σε περισσότερες χώρες. Μετά και τις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη Γερμανία και τις ενδεχόμενες αντίστοιχες εξελίξεις αλλού, καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση ενός μακρού ακροδεξιού ευρωπαϊκού χειμώνα, αναφέρει το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Και καλεί λοιπόν σε μια εκδήλωση αύριο το απόγευμα.
1: Τρίτη.
0: Όχι σήμερα. Σήμερα έχουμε
1: δεχτεί.
0: Ναι. Τρίτη σήμερα λοιπόν, το απόγευμα στις 18:30 στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, με ομιλητές τον Δήμαρχο Αθήνα τον κύριο Χάρη Δούκα, την Αντιπρόεδρο του Δικτύου Transform Europe Δανάη Κολτσίδα, την Πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, την Επικεφαλής Πολιτικής του WWF Ελλάς Θεοδότα Νάτσου, τον Βουλευτή και πρώην Υπουργό Αλέξη Χαρίτση και συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου, Διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση Ακροδεξιάς και Πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίου.
1: Και έτσι θα κλείσουμε. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Εσάβριο τα σπουδαία, θα δώσουμε μικρόφωνο, στούντιο, παραδίδουμε τα πάντα στην Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
0: Και αύριο Τεταρτούλα, λίγο μετά τη μία εδώ. Είμαστε καλά.
1: Εντάξει, το φαν κουμάντου αύριο. Θα ξεσαλώσετε όλοι μαζί. Πάμε.

0: Οι ασκήσεις εισπύρωσης και ανύψωσης του ηφικού ήταν κάτι περισσότερο από ευδιάκριτες στη χθεσινή επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έχει μπροστά του ένα δύσκολο χειμώνα υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης και μια δύσκολη άσκηση εσωτερικής ισορροπίας στη σκιά του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι εμφύλες διαμάχες είναι πάντα πιο οδυνηρές, καθώς συνεπάγονται διάρρηξη ισχυρών δεσμών. Είναι αυτή η λεπτή, δυσδιάκριτη γραμμή που χωρίζει τον πατριωτισμό από την εμπάθεια. Μια κίνηση υψηλού ρίσκου από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού, η οποία στο τέλος μπορεί να καταστεί και μπούμερανγκ. Αντί για χειροκρότημα δηλαδή, να γεννήσει πικρία, να πληγώσει τον κόσμο της γαλάζιας παράταξης, αποξενώνοντας κυρίως μετριοπαθείς ψηφοφόρους που ιεραρχούν σταθερά την κυβερνητική σταθερότητα. Καλώς ήρθατε στους 98.3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι η Λίλη Φατοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, καταγράφονται ως εξής. Σε αυξημένη επιφυλακή αστυνομικές αρχές, εν αναμονή της επίσκεψης Ρούμπιο, επιτάπητος ενέργεια άμυνα περιφερειακή ασφάλεια, με φόντο το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Για πολύ σημαντικό σύμμαχο έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αναχωρώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ελλάδα. Θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athena984.gr. Βράχει πρόθεσμα, πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει μια λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στον κλειό της ενεργειακής κρίσης, η Ευρώπη αυξημένες κατά 140% οι τιμές του φυσικού αερίου από τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι τιμές του πετρελαίου κίνησης έχουν διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με επιπλέον 100 δισευρώ. Η ελληνική από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κυριοκατοικία, δήλωσε για το στεγαστικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου του Βήματος. Ή θα είμαστε πρώτοι, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καλώντας σε πολιτική αλλαγή. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στο οροπέδιο Λασιθίου, που επλήγει από την πρόσφατη κακοκαιρία. Λάστη με σημερινή ενημέρωση, ο βουλευτής και τομεαρχής άμυνας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης. Απάτη άνω του 1,5 εκατομμυρίου σε βάρος του ΕΦΚΑ, γνωστός τηλεπαρουσιαστής και στέλεχος του ΛΑΟΣ, φέρεται ως αρχηγικό μέλος σε εξέλιξη. Επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Στη Γαλλία, δεκάδες χιλιάδες μαθητές ηλικίου διαδηλώνουν και σήμερα σε έναν τρίτο γύρο διαμαρτυριών, απαιτώντας περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ένδειξη συμπαράστασης και από τα συνδικάτα, πάνω από 5.000 συλλήψεις, 190 τραυματίες. 7 μαθήτριες τραυματισμένες, εκ των οποίων οι 3 σε σοβαρή κατάσταση μετά την πρωινή επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης, φερόμενος ως δράστης 15χρονος μαθητής, ο οποίος συνελήφθη. Και νέες δωρεάν δράσεις του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο για τη δημόσια υγεία στα πολυδύναμα δημοτικά ιατρία, με επίκεντρο την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού στις 25 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athena984.gr. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Με το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, φτάνει το βράδυ στην Αθήνα, προερχόμενος από την Ισλανδία, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα ηγηθεί αύριο της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο την αμυντική συνεργασία καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, ενώ προβλέπεται η υπογραφή 3 συμφωνιών. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καταφθάνει σήμερα στην Αθήνα, προκειμένου αύριο να συμμετάσχει στον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Αύριο επίσης είναι και η συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Όμως ο 6ο στρατηγικός διάλογος δεν είναι μια τυπική διπλωματική συνάντηση. Είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εξεταστεί σχεδόν ολόκληρο το εύρος της Έλληνο-Αμερικανικής στρατηγικής σχέσης. Άμυνα και ασφάλεια, Ανατολική Μεσόγειος, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις. Και η Αμερικανική πλευρά έχει ήδη προσδιορίσει τρεις βασικούς άξονες. Είναι αμυντική συνεργασία, περιφερειακή ασφάλεια και ενεργειακή ασφάλεια. Στο αμυντικό σκέλος, στο επίκεντρο βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο οπλισμός και οι υποδομές για την επικρισιακή τους ένταξη και εγκατάσταση στην Ανδραβίδα. Είναι ακόμα και η αναβάθμιση περίπου 40 μαχητικών F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα με κόστος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως αποφάσισε πρόσφατα το ΚΙΣΕΑ, που θα κατευθυνθούν στα ταμεία της Αμερικανικής Πολεμικής Βιομηχανίας. Και εδώ υπάρχει μια κρίσιμη παράμετρος που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Είναι ένα ερώτημα. Γιατί ο Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται τόσο προσεκτικά τον οπλισμό, τα ραντάρ, τους αισθητήρες και τα πυραυλικά συστήματα που θα συνοδεύσουν τα ελληνικά F-35, επειδή δεν πρόκειται απλώς για εξοπλισμό. Πρόκειται για εξελιγμένη στρατιωτική τεχνολογία που επηρεάζει την επιχειρησιακή ισορροπία Ελλάδας-Τουρκίας, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αμερικανική στρατηγική εξίσωση στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Με άλλα λόγια, η Ουάσιγκτον δεν αποφασίζει μόνο τι όπλα θα αγοράσει η Ελλάδα. Αποφασίζει σε σημαντικό βαθμό και πώς η επιχειρησιακή ισχύ θα αποκτήσει η Ελλάδα, άρα και πόσο θα μεταβληθεί η στρατιωτική ισορροπία Ελλάδος-Τουρκίας. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο εξοπλιστικό στρατιωτικό, αλλά είναι κυρίως γεωπολιτικό. Γιατί Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Ανατολική Μεσόγειος, ενεργειακές διαδρομές, αμερικανικό LNG, στρατιωτικές υποδομές, ασφάλεια ενεργειακών διάβλων και ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα δεν αποτελούν πλέον ξεχωριστά κεφάλαια. Συνδέονται σε μια ενιαία γεωπολιτική εξίσωση. Και υπάρχει και η ενέργεια. Ο μεγάλος θαλάσσιος διασυνδετήριος αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας είναι κάτι περισσότερο από ένα καλώδιο. Συνδέει ενεργειακά την Ελλάδα με την Κύπρο και σε επόμενη φάση με το Ισραήλ. Δημιουργεί ένα νέο ενεργειακό διάδρομο στην Ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει τη σύνδεση της περιοχής με την ευρωπαϊκή αγορά. Για την Ουάσιγκτον λοιπόν η Ελλάδα έχει αξία όχι μόνο ως αμυντικός σύμμαχος, αλλά και ως γεωπολιτική και ενεργειακή πύλη. Η Ελλάδα προσφέρει στις ΗΠΑ γεωγραφική θέση, στρατηγικές υποδομές, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ανδραβίδα, Σούδα, πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργειακές δυνατότητες και μια σημαντική στρατιωτική παρουσία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Χωρίς τη Σούδα και τις εγκαταστάσεις της Σούδας και την υποδομή που έχει η αεροναυτική βάση της Σούδας, δεν νοείται αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα για την Αμερική. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο ανταποδυτική είναι αυτή η στρατηγική σχέση με την Ελλάδα. Γιατί η μεγάλη δοκιμασία μιας στρατηγικής σχέσης δεν είναι οι δηλώσεις, ούτε οι χειραψίες, ούτε τα χαμόγελα. Είναι η ενεργώς υποστήριξη σε δύσκολες στιγμές όταν το διακύβευμα είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και η Ελλάδα και η Κύπρος δεν μπορεί να αφαιθούν να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό αναθεωρητισμό, ούτε να αποτελέσουν τα εξισορροπητικά ανταλλάγματα σε μια αμερικανοτουρκική σχέση προώθησης στρατηγικών συμφερόντων. Και είναι βασικό στοιχείο να μην προκληθεί ελληνοτουρκική κρίση. Εξέλιξη ανεπιθύμητη για την αμερικανική διπλωματία. Δεν επιθυμούν οι Αμερικάνοι να υπάρχει ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Ναι, μην ξεχνάμε, μιλάμε για δύο χώρες συμμάχους στο ΝΑΤΟ, οπότε οι ισορροπίες και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών υπό μία έννοια θα πρέπει να τηρηθούν. Γιατί δεν θα ήθελε να διαταραχθεί κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως, με τίποτα. Η αμερικανική διπλωματία εδώ πασχίζει να μην υπάρξει ένταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όμως, Κατερίνα, θα πρέπει από την άλλη πλευρά να γίνει και απολύτως σαφές το ελληνικό μήνυμα. Ποιο είναι αυτό? Δεν μπορεί η αποφυγή μιας ελληνοτουρκικής κρίσης να μετατραπεί σε συμμαχική αμερικανική πίεση προς την Ελλάδα, ώστε η χώρα μας να αποστεί από δικαιώματα που απορρέουν το διεθνές δίκαιο. Και δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει το αντάλλαγμα μιας ευρύτερης αμερικανοτουρκικής προσέγγισης. Η Ελλάδα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά είναι ταυτόχρονα και κυρίαρχο κράτος. Και εκεί, στα δύσκολα, σε μια πολιτικο-στρατιωτική ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο, θα φανεί αν η ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση είναι πραγματικά ισόρροπη και ανταποδοτική ή τελικά ανισόρροπη και ετεροβαρής. Γιατί αν ασκηθούν πιέσεις προς την Ελλάδα για το θέμα του καλωδίου, για παράδειγμα, και υποχωρήσει η Ελλάδα και υπάρξει μια συμφωνία με την ανοχή της ελληνικής πλευράς, τότε τα πράγματα δεν είναι ισόρροπα, έχουν διατεραχθεί ισορροπίες.
0: Ναι, μιλάμε για ετεροβαρές ισοζύγιο, το οποίο απευχόμεθα σε κάποια περίπτωση, Χρήστο.
1: Ακριβώς. Τώρα και να το δικαιολογήσουμε, γιατί Εκατερίνα, οι συμμαχίες κρίνονται όχι μόνο στις διακηρύξεις, αλλά στην πράξη. Και η αντοχή τους κρίνεται μέσα σε ένα ασταθές, ανταγωνιστικό και γεωπολιτικά συγκρουσιακό περιβάλλον, όπως είναι αυτό της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτό, αν θέλεις, είναι το γεωπολιτικό τεστ αξιοπιστίας του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ, όπου αύριο βεβαίως θα υπάρχει δυνατότητα στους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών να συμμετάσχουν σε αυτό το στρατηγικό διάλογο και να έχουμε τις απόψεις τους.
0: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Επιποδός στο μεταξύ αστυνομία για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης από το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης. Πιο δύσκολη μέρα η αυριανή λόγω και των συγκεντρώσεων που έχουν προγραμματιστεί κατά περιπτώσεις και για μικρό διάστημα. Ενδέχεται να κλείσουν και οι σταθμοί του μετρό. Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Δρακόντια θα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Να μένει η άφηξή του σήμερα το βράδυ και γύρω στις 9 η ώρα. Οπότε θα έχουμε και τα πρώτα έκτακτα μέτρα, Κατέρινα. Νωρίτερα, στο Σύνταγμα υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση και από το ΚΚΕ στις 7 η ώρα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε και διακοπή της κυκλοφορίας. Αύριο να μένεται να είναι και η πιο δύσκολη μέρα και γι' αυτό και η αστυνομία κάνει έκκληση στους πολίτες να μην κατέβουν με τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο της πόλης, να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και γι' αυτό θα γίνει και προσπάθεια, όπως ανέφερες, Κατερίνα, το μετρό, αν χρειαστεί να διακόπτεται, να κλείνουν κάποιοι σταθμοί, να είναι αυτή η ολιγόληπτη η διακοπή τους. Αύριο ισχύει και για όλο το 24ωρο από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης και απαγόρευση πορειών και συγκεντρώσεων σε μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά σε μια αρκετά μεγάλη ακτίνα γύρω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Αντιλαμβανόμαστε, Κατέρινα, ότι από τη στιγμή που φτάσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα, στην περιοχή όπου θα βρίσκεται, θα υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας, απαγορεύεται η κυκλοφορία, σας κλείνουν και οι δρόμοι. Αύριο και με βάση το πρόγραμμά του, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί και πλήρως για λόγους ασφαλείας, τα σημεία ενδιαφέροντος είναι φυσικά το Υπουργείο Εξωτερικών, η Αμερικάνικη πρεσβεία, το Μέγαρο Μαξίμου, η Πνίκα, που θα κάνει μια ομιλία. Οπότε αντιλαμβανόμαστε σε όλα αυτά τα σημεία και περιμετρικά όλοι οι γύρω δρόμοι, κατά τη διάρκεια που θα βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε αυτούς τους χώρους, θα υπάρχει και αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας και διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους. Την ίδια ώρα, Κατερίνα, και αύριο έχουμε αρκετά καλέσματα για συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος και στα προπύλαια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αύριο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη το πρωί, εκεί γύρω σε 9 η ώρα το πρωί, οπότε θα είναι και τα τελευταία μέτρα που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια μετακίνησης του από το κέντρο της πόλης προς το αεροδρόμιο.
0: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Μιας και ο λόγος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε ότι παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο με το Ιράν. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τροχιά. Και εν μέσω όλων αυτών, Αθηνά Κορλίρα, καλό μεσημέρι. Είχαμε τις προειδοποίησεις των Βρυξελών ότι η ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να επιδεινωθεί το χειμώνα, κάτι το οποίο δυστυχώς όλοι αναμένουμε, με την πρόεδρο της Κομισιόν να απευθύνει σχετική ομιλία και τα δικά της μηνύματα ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Σε ακούμε.
3: Ναι, στην ομιλία της λοιπόν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, στο πλαίσιο της συζήτησης προετοιμασίας για τη Σύνοδο Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου, μίλησε εκτενώς για το θέμα που μας επηρεάζει όλους, όπως χαρακτηριστικά είπε, αναφερόμενη φυσικά στο υψηλό κόστος ενέργειας. τόνισε το ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν ανεβεί μέσα σε πολύ λίγο διάστημα σε πολύ υψηλές τιμές και ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το χειμώνα που πέρασε, με την Ευρώπη να επιβαρύνεται με επιπλέον 100 δις ευρώ. Όμως αυτό που είπε είναι το ότι βεβαίως χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, αλλά δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και διαφορετικά εργαλεία ανά κράτος μέλος. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε, το ότι θα αφήνει στις κυβερνήσεις των χωρών μελών να αποφασίζουν ποια θα είναι τα μέτρα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην ενεργειακή κρίση. Και μιας και μιλάμε για την ενεργειακή κρίση και μιας και αυτή, όπως και η στεγαστική κρίση, όπως είδαμε, όθησε την ισπανική κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές και τη διάλυση του Κοινοβουλίου, να σου πω ότι στην Ισπανία αναμένεται μέσα στην ημέρα να εγκριθούν 2 διατάγματα για τη στέγαση, αυτά δηλαδή που είχαν απορριφθεί την περασμένη εβδομάδα από το Κοινοβούλιο. Θα υποβληθούν στη συνέχεια προς έγκριση από το σώμα των νομοθετών που ασκούν προσωρινά τα καθήκοντα μετά τη διάλυση βεβαίως του, του Κοινοβουλίου, συγγνώμη, και βεβαίως θα είναι σε προσωρινή ισχύ μέχρι να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση στην Ισπανία. Στη Γαλλία πάλι υπάρχει μεγάλη αναταραχή, είναι η πολλωστή μέρα κινητοποιήσεων, με σήμερα να αναμένεται να διαδηλώσουν στο Παρίσι περίπου 40.000 άνθρωποι, διότι εκτός από τους μαθητές και τους φοιτητές, όπως λέγαμε και χθες, μαζί τους στο ίδιο μπλοκ είναι και άλλα συνδέμε και χθες.

0: για τις τιμές των καυσίμων, τις οποίες με κάποιο δικό του τρόπο μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να τις προμηθευτούν σε άλλες τιμές. Κάτι για αγορά κόκκινου ντίζελ, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Νομίζω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει συνέχεια να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ειδησιογραφίας. Και από εκεί που είχαμε το πρωί τις απειλές της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι θα επιβάλλει περισσότερες κυρώσεις σε οποιονδήποτε χρηματοοικονομικό οργανισμό σε διεθνές επίπεδο κάνει συναλλαγές με το Ιράν ή τις τράπεζες του Ιράν, τώρα έδωσε και μια άλλη οπτική, αυτή που περιέγραψες, η οποία καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει καμία έτσι, σοβαρότητα ως εναλλακτική, να δημιουργήσει μια άλλη αγορά, δηλαδή στην αγορά ντίζελ. Να πούμε βεβαίως στο σημείο αυτό ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ξανά είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, περίπου στα 103 με 104 διαπραγματεύεται. Ναι.
0: Πρότεινε δηλαδή την αγορά του κόκκινου ντίζελ, το οποίο να θυμίσουμε είναι απαλλαγμένο από φόρους και προοριζόταν για αγροτικά μηχανήματα ή μηχανήματα έργου. Αυτό μας λέει, μας λέει πολλά. Λοιπόν, και να κλείσουμε λίγο με την Τουρκία. Είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό σήμερα σε σχολείο εκεί.
1: Σε ένα σχολείο μια 15χρονη μαθήτρια κατά τη διάρκεια καυγά με συνομήλικους της έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 8 συμμαθητές της. Το περιστατικό έγινε το πρωί την ώρα που πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο. Η 15χρονη έχει συλληφθεί. Από τους τραυματισμένους μόνο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και βεβαίως έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού και για να καταλάβουν τι ήταν αυτό ακριβώς που δημιούργησε την τόσο μεγάλη ένταση και γιατί βεβαίως η νεαρή είχε και μαχαίρι μαζί της εν ώρα σχολείου.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς επιστρέφουμε στα της οικονομίας, η οποία παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή για την κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά το απόγευμα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ με φόντο και τις συζητήσεις βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ είναι ένα κάτω εξοχήν βήμα, θα λέει κανείς, για αναφορές από πλευράς του Πρωθυπουργού στην οικονομία. Αναμένεται να επαναβεβαιώσει την βούληση της κυβέρνησης, να αξιοποιεί τη θετική πορεία της οικονομίας για να στηρίζει την κοινωνία. Πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής ισορροπίας και των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τις οροφές δαπανών. Βέβαια, αύριο που αναμένεται να είναι στο σπίτι της Κροατίας ο Πρωθυπουργός για την Σύνοδο Κορυφής των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΜΕΝΤΕ9, αναμένεται και εκεί να έχει επαφές με στόχο βεβαίως να προκύψει εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής μια κοινή στάση των χωρών του Νότου για μια, όπως την αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός, τελελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Βέβαια, ένα ερώτημα σήμερα και ένα ενδεχόμενο είναι να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, να ανακοινώσει και κάποιες πρωτοβουλίες για το εκκρεμές εδώ και καιρό ζήτημα της στήριξης της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Το στίγμα αυτής του ενδιαφέροντος σε σχέση με τις ευρωπαϊκές παρεμβάσεις έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα στη συνέντευξή του, λέγοντας και από τη δική του πλευρά ότι επιδιώκουμε να υπάρξει αυτή η εξαίρεση για όλους και μόνο τότε θα δούμε επιπλέον έκτακτα μέτρα παραπάνω από αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί και θα ανακοινώνονται κάθε 15 μέρες. Υπενθυμίζουμε ότι πριν τις 15 του μήνα περιμένουν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, Κατερίνα.
0: Ναι. Ειδικά για το θέμα της ενέργειας της βιομηχανίας, θυμόμαστε όλοι και το μήνυμα από πλευράς ηγεσίας του ΣΕΒ το προηγούμενο διάστημα ότι κινδυνεύουν με λουκέτα πολλές επιχειρήσεις υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης. Ένα θέμα το οποίο μοιάζει χρονικά, μου επιτραπεί η έκφραση, να σέρνεται, Απόστολε, διότι αναμέναμε, υποτίθεται, κάποιες σχετικές ανακοινώσεις το προηγούμενο διάστημα που δεν τις είδαμε ποτέ ούτε τις ακούσαμε από βήματος ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό.
2: Νομίζω, Κατερίνα, πριν ανατρέξει στην περσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, θα βρει και εκεί αναφορές αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα για το ενεργειακό κόστος και μάλιστα για μια συζήτηση που και τότε βρισκόταν σε εξέλιξη και σύντομα, όπως είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, θα υπήρχαν εξελίξεις. Είναι μια συζήτηση, ένα θέμα το οποίο είναι κρεμές, όπως είπαμε, εδώ και αρκετό καιρό.

0: έρθεις και εσύ και ενδεχομένως πάντως σήμερα να έχουμε κάτι από πλευράς πρωθυπουργού να το δούμε. Τώρα, εκτός από το ενεργειακό κατένα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και το στεγαστικό και το αναφέρω γιατί πριν από λίγο αναφέρθηκε σε αυτό και ο πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του βήματος. Είπε λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση από τις λίγες που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε ενοικιαστή, αλλά όμως αναγνώρισε ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά και έκανε λόγο για την ευρωπαϊκή διάσταση φέρνοντας το παράδειγμα με, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε και με μια έτσι πολιτική σκοπιμότητα της Ισπανίας και το γεγονός ότι μια σοσιαλιστική κυβέρνηση όπως ήταν που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως ο πρότυπο.
1: Ναι, εδώ η αιχμή πηγαίνει κυρίως προς το Πασόκ γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει την ηγεσία του κόμματος να παραπέμπει στο παράδειγμα της Ισπανίας για τη διαχείριση του στεγαστικού με τον πρωθυπουργό να το χρησιμοποιεί ως αντίστροφο επιχείρημα εκ του αποτελέσματος και της προαναγγελίας πρόωρων εκλογών από πλευράς του κυρίου Σάντσεφ, του Ισπανού πρωθυπουργού.
0: Ακριβώς Κατένα, και να λέει ότι ουσιαστικά κατέρευσε η κυβέρνηση ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την στεγαστική κρίση. Πάντως σε ό,τι αφορά το στεγαστικό έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε και ένα άλλο θέμα που έβαλε στην συζήτηση μία πρόταση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να δοθούν κίνητρα όπως για παράδειγμα το να έχουμε κάποιο ύψος στα κτίρια μας, όπως είπε, προτείνοντας ένα νέο προϊόν για τον ιδιωτικό τομέα που θα είναι ένα προϊόν, όπως το περιέγραψε, χτίσιμο για ενοικίαση. Ουσιαστικά χτίσιμο από κατασκευαστές ακινήτων αποκλειστικά για μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις, με ένα κίνητρο το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να έχει να κάνει με τη δυνατότητα να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά, ίσως αυξάνοντας το ύψος κατά έναν ιδιορόφηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είναι μια λύση, λέγοντας βεβαίως, προσθέτοντας ότι το ανώτατο δικαστήριο έχει απορρίψει αυτού του τύπου τα κίνητρα και πρέπει να βεβαιωθούμε να γίνει μια συζήτηση και να συμφωνήσουμε στο πώς θα εξυπηρετήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος από τη μία πλευρά και την ανάγκη να παρέχουμε στέγαση που επίσης είναι συνταγματική υποχρέωση του κράτους.
1: Λοιπόν, και κλείνοντας εντάχει, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην υπόθεση των γλυπτών του Παρθενών ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα του ίδιου συνεδρίου.
0: Ναι, και αφενός τόνισε ότι σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται και από τα δεξιά και από τα αριστερά, όπως είπε, η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, ότι είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελήθηκε και έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης για μια win-win πρόταση, όπως είπε, ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει από τη χώρα και βεβαίως πολιτικά, να πούμε ολοκληρώνοντας, έχει την σημασία το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης για μια ακόμη φορά ουσιαστικά υπενθύμησε ότι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας πριν γίνει πρωθυπουργός είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής και τόνισε από την πλευρά του πως τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι ένα ζήτημα μόνο για την Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα για
1: όλη τη Ευρώπη. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα εμείς, περιοδίες της πληγήσεις από την πρόσφατη κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης. Πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατά τη χθεσινοβραδινή του τηλεοπτική συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση έθεσε μεταξύ άλλων το διακύβευμα των εκλογών, τονίζοντας ή θα είμαστε πρώτοι ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο μετρά τις πληγές του από το βαρύ πλήγμα που προκάλεσε σε παραγωγούς και κατοίκους η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνοδευόμενος από βουλευτές του και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, συνομίλησε με τον κόσμο, ενώ συναντήθηκε και με τον δήμαρχο οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, και αντιδημάρχους, συζητώντας κυρίως για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία και την επόμενη μέρα. Να πούμε ότι ο κάμπος είναι ακόμα πλημμυρισμένος, υπάρχει μεγάλη καταστροφή στην παραγωγή, κάτι που διαπίστωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και τι ακριβώς κατά τη διάρκεια της συνάντησής του εξήγησε ότι στόχος επίσκεψής του είναι να αναδειχτούν ακριβώς αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις στους πληγέντες. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε στο συγκεκριμένο οροπέδιο Λασιθίου μια μέρα μετά το κλιμάκιο το κυβερνητικό που είχε πάει στην περιοχή. Και τάχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης υπέρ της αποζημίωσης του 100% της παραγωγής των αγροτών που υπέστησαν καταστροφές, κάτι που ζητάνε και οι ίδιοι οι αγρότες, με τους οποίους συναντήθηκε μαζί τους, μίλησε για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και τόνισε ότι ο κανονισμός ασφάλισης του ΕΛΓΑ είναι απαρχιωμένος. Χρειάζεται αλλαγές ώστε το πλαίσιο των αποζημιώσεων να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και στις πραγματικές ζημιές των παραγωγών. Ειδικότερα για το οροπέδιο Λασιθίου σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης ότι χρειάζεται ειδική μέρημνα λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή, ενώ έκανε λόγο για πρόσθετη στήριξη των νέων ανθρώπων ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους μετά και από την τελευταία καταστροφή που έπληξε την περιοχή. Τώρα Κατερίνα, όπως είπες και εσύ, είχαμε τη χτεσινή παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη στη δημόσια τηλεόραση. Εκεί έβαλε τέλος στα σενάρια κυβέρνησης των ηττημένων. Έθεσε ως μοναδικό στόχο να φύγει από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και να εφαρμόσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με τη χαρακτηριστική φράση «Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο. Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή, ενώ άσκησε σκληρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο πεδίο της οικονομίας, επιπλέον φόρους ύψους 2,1 δις ευρώ σε σχέση με φέτος προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή, προσδιορίζοντας το σύνολο των φορολογικών εσόδων στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ από 75,72 δις φέτος. Τα μισά από τα φορολογικά έσοδα που εκτιμώνται στα 38 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από εισπράξεις έμεσων φόρων. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη. Έχει το ρεπορτάζ. Θάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και ποιοι είναι οι έμεσοι φόροι? Οι έμεσοι φόροι είναι κυρίως ο ΦΠΑ, το ειδικό, η ειδική φόρη κατανάλωσης. Και που οφείλονται αυτοί? Οφείλονται στην αυξανόμενη ακρίβεια όσον αφορά το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την αυξανόμενη ακρίβεια λοιπόν στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών και ένα μέρος από τα υπόλοιπα έσοδα του κράτους με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα είναι 29,37 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από άμεσους φόρους. Μιλάμε δηλαδή για φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και, οι οποίοι προσδιορίζονται με βάση την εκτιμόμενη ανάπτυξη της οικονομίας που προσδιορίζεται στο 2,3% του ΑΕΠ, την άνοδο των εισοδημάτων και την αυξανόμενη απασχόληση για του χρόνου. Την ίδια ώρα να αναφέρουμε πως το δημόσιο για το προεκλογικό έτος του 2027 θα εισπράξει από τη μια επιπλέον, όπως ανέφερες και εσύ, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικά έσοδα, φτάνοντας συνολικά τα 78 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των εσόδων του θα κατευθυνθεί και στις αναγγελθήσεις φορολογικές ελαφρύνσεις και παροχές, της αύξησης δηλαδή από τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ που θα λάβει επιπλέον από φορολογικά έσοδα, 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ θα πάνε σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Να αναφέρουμε τώρα τα έσοδα από ΦΠΑ. Προβλέπεται να φτάσουν τα 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης τα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για 38 δισεκατομμύρια ευρώ επί συνόλου 78 περίπου δισεκατομμύριων ευρώ. Εκτός αυτών υπάρχουν και άλλοι έμεσοι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών άλλα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πέραν δηλαδή του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως είναι οι φόροι και τα τέλη σε μεταβιβάσεις και ταξινομίες οχημάτων, οι φόροι σε ασφάλιστρα, οι φόροι σε χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές συναλλαγές, τα τέλη χαρτοσύμου και διάφορες συναφείς επιβαρύσεις. Με ένα λόγο, μιλάμε για περίπου 42 με 43 δισεκατομμύρια από τα 78 δισεκατομμύρια να αποτελούν τους έμεσους φόρους.
1: Οι οποίοι κατά γενική ομολογία είναι και πιο άδικοι, έτσι εφαρμόζονται.
3: Ακριβώς, ναι. Και αφορούν όλα τα κοινωνικά στρώματα, έτσι. Είναι πολύ πάνω από το μισό με ένα λόγο. Τώρα, όσον αφορά το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εκτιμάται θα είναι 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος των επιχειρήσεων περίπου στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, σύνολο 29,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ένα προϋπολογισμό ο οποίος δίνει βάρος κατά βάση στους έμεσους φόρους και από εκεί και πέρα εκεί οφείλονται και τα πρωτογενή πλεονάσματα.
1: Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς για λίγο ακόμη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8%. Οι ειδικοί κάνουν λόγο πάντως για χαμηλές αυξήσεις, ενώ την ίδια ώρα μελέτη αναδεικνύει και το όξι πρόβλημα στεγαστικής πίεσης. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η αναπροσαρμογή η οποία αφορά στις κύριες συντάξεις βασίζεται στο μέσο όρο του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ και εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από περίπου 18 έως και τουλάχιστον 70 ευρώ μεικτά ανάλογα με το ύψος της σύνταξης κάθε δικαιούχου. Παράλληλα, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού γίνεται ειδική αναφορά σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, καθώς η συγκεκριμένη αύξηση θα χορηγηθεί σε όλους ανεξαιρέτως, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προσωπική διαφορά. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί το αυξημένο επίδομα των 400 ευρώ σε περισσότερους δικαιούχους, 2.200.000 ευρώ. Λόγω της κατάργησης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ενώ ήδη έχει καταργηθεί η περικοπή κατά 50% των συντάξεων χειρίας που καταβάλλονται μετά την παρέλευση της τριετίας. Ωστόσο, Κατερίνα, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν ότι για ακόμη μια χρονιά η αύξηση υπολείπεται του πληθωρισμού με συνέπεια την συνέχιση των εισοδηματικών πιέσεων για την πλειονότητα των συνταξιούχων. Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Ήλιος, η διάμεση κύρια σύνταξη γύρατος δεν υπερβαίνει το 870 ευρώ μεικτά. 10 συντάξεις υπολείπονται το 1.000 ευρώ, ενώ σχεδόν 265.000 συντάξεις γύρατος περιορίζονται έως τα 500 ευρώ. Παράλληλα, περίπου 6 στους 10 πολίτες που βρίσκονται σε στεγαστική υπερεπιβάρυνση στην Ελλάδα κατοικούν σε ιδιόκτητη κύρια κατοικία χωρίς εκκρεμές στεγαστικό δάνειο, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων της Eurostat από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων ΟΑΕΔ. Περίπου 3 στους 10 πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με υπέρμετρη στεγαστική επιβάρυνση, είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Το μερίδιο εισοδήματος που κατευθύνεται στη στέγαση για πολίτες άνω των 65 που ζουν μόνοι ανέρχεται στο 48%, καθώς το κόστος κατοικίας αυξήθηκε κατά περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες ταχύτερα σε σχέση με το εισόδημά τους από το 2019. Μάλιστα, και να κλείσουμε με αυτό, το 44% βρίσκεται σε καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ποσοστό περίπου 9 φορές υψηλότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ τουλάχιστον 1 στους 4 δηλώνει αδυναμία ως προς την επαρκή θέρμανση της κατοικίας του. Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι μια αύξηση της τάξης του 2,8% ακόμη και η ενίσχυση των 400 ευρώ
1: εξανεμίζεται πάρα πολύ εύκολα.
4: Ακριβώς, δεν μπορούν να ανακόψουν αυτές τις πιέσεις, τις εισοδηματικές πιέσεις που δέχονται ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κατρίνη, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου.
1: Και καλό φθινόπωρο, δεν τα έχουμε πει. Μιας και ακούγαμε το
5: και καλή προεκλογική περίοδο.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Γιατί στην πραγματικότητα ο χρόνος μετράει αντίστροφα και περνά και γρήγορα. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο πεδίο της οικονομίας και ακούσαμε εκτενώς το ρεπορτάζ του συναδέλφου, θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε να αναμένουμε την κατάθεση της πρότασης νόμου από πλευράς Πασόκου για το ιδιωτικό χρέος.
5: Εμείς έχουμε, ξέρετε κύριε Βασιλείου, εδώ και αρκετά χρόνια έτοιμη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και για τις 120 δόσεις με 30% κούρεμα εφόσον τηρείται η ρύθμιση για πρέη, εφορία και ΕΦΚΑ. Έχουν καταθέσει πολλές φορές το νόμο για την επαναφορά της προστασίας κύριας κατοικίας, για την προστασία της αγροτικής γης, για τους δανειολήπτες, σε ελβετικό φράγκο που εμπέζονται για τους εγγυητές δανείων. Έχουμε μια συνολική πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Αύριο έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα μπουν οι τελευταίες πινελιές και θα οριστοποιηθεί. Είναι έτοιμη η πρόταση και νομίζω θα επανακατατεθεί ακριβώς γιατί σήμερα που μιλάμε και με βάση και όσα άκουσα από τον συνάδελφό σας σε σχέση με την κατάσταση των συνταξιούχων, δεν είναι μόνο ότι τα εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά και είναι χαμηλότερα από τον πληθωρισμό, είναι ότι δυστυχώς λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας βλέπουμε ότι σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί το χρέος στην εφορία 10 δισεκατομμύρια. Βλέπουμε να υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 εκατομμύρια που χρωστούν στην εφορία και άλλα 2,5 στον ΕΦΚΑ. Τα χρέη να αυξάνονται και είναι λογικό οι πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να αποπληρώσουν τα έξοδα για τη διαβίωση, για τον ηλεκτρισμό, για τη στέγαση, να αφήνουν πίσω απλήρωτες ασφαλιστικές, δανειακές και φορολογικές υποχρεώσεις. Και ενώ το τονίζουμε συνέχεια στην κυβέρνηση ότι όλα τα μέτρα που έχει φέρει, εξοδικαστικός, 72 δόσεις, όλα αυτά που φέρνει κατά καιρούς δήθεν ως ανακούφιση για τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες, τι κάνουν, οδηγούν σε σε μεγάλη διόγκωση του χρέους του ιδιωτικού, το οποίο σήμερα αγγίζει, κυρία Βασιλείου, το ΑΕΠ της χώρας είναι κοντά στα 240 δισεκατομμύρια ευρώ, αρκετά αυξημένο την εφταετία του κ. Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Πάντως, ασκείται έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τις 120 δόσεις τις οποίες φέρνει. Στην πραγματικότητα όμως, κύριε Κατρίνη, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπό μία έννοια υιοθετεί την προτροπή, τη δική σας πρόταση των 120 δόσεων.
5: Βεβαίως, αν είχαν αποδεχτεί όμως το πλαίσιο που εμείς προτείνουμε, γιατί αυτό το πλαίσιο, κύριε Βασιλείου, προκύπτει από τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας. Εμείς τι λέμε, ότι σήμερα μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών χρωστάει μικρά ποσά και πρέπει να απλωθούν αυτά τα ποσά σε πολλές και μικρές δόσεις. Άρα γι' αυτό λέγαμε 120 δόσεις ταυτόχρονα. Να υπάρχει ένα κίνητρο, αυτό σημαίνει το 30% κούρεμα, ώστε αν κάποιος που μπει μέσα σε 120 δόσεις, να γλιτώσει στο τέλος το 30% της οφειλής, το οποίο είναι από τόκους και προς αυξήσεις κυρίως. Και βέβαια, να είναι με τέτοιο επιτόκιο, το οποίο να μπορεί να είναι υποφερτό από τους ανθρώπους που χρωστούν, το ξαναλέω, επιβαρύνονται με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα τρόφιμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν έχει κάποιες προϋποθέσεις ευνοϊκές για να μπει, είτε είναι επιχείρηση μικρή, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να η Δημοκρατία τους έχει ξεγράψει. Τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους μικρούς επιχειρηματίες να θεωρούν ότι είναι πρόβλημα για την οικονομία. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν όρθιοι. Γι' αυτό λέμε συγκεκριμένη πρόταση.
1: Ναι.
5: Προφανώς 120 δόσεις είναι πολύ καλύτερες από τις 24, 48, 72 που επί 7 χρόνια μόνο θεματικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει με πλήρη αποτυχία. Αλλά ας ακούσουν την πρόταση του Πασό και θα δουν ότι και χρήματα θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία και στα ασφαλιστικά ταμεία και πολλοί συμπολίτες μας θα ανακουφιστούν και θα μπορέσουν να ρυθμίσουν. Θα πω μόνο δύο νούμερα, κύριε Βασιλείου. Ότι στη ρύθμιση 72 δόσεων μπήκαν 23.000 οφειλέτες. Στην προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων είχαν μπει 615.000 οφειλέτες. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά.
1: Ναι. Τώρα, για να περάσουμε λίγο και στο στεγαστικό, στο οποίο παρεπιπτόντως αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα από το βήμα συνεδρίου του βήματος και έκανε το εξής σχόλιο, το οποίο είναι μια αιχμή η οποία αντιλαμβάνομαι ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, κύριε Κατρίνη. Ανέφερε δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης ότι το στεγαστικό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, παραπέμποντας τις τελευταίες εξελίξεις στην Ισπανία, όπου όπως είπε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν από σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, τελικά απέτυχε να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και μάλιστα κατέρευσε. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης Πολάκης έχει αναφερθεί στην Ισπανία και το πρότυπο των κοινωνικών κατοικιών. Είδαμε όμως το αποτέλεσμα. Συνεπώς, πόσο αποδοτική μπορεί να είναι μια τέτοια πρόταση την οποία εσείς επαναλαμβάνετε και επαναφέρετε στο δημόσιο διάλογο?
5: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση πάντα όταν τα προβλήματα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, τα παρουσιάζουν σε ευρωπαϊκά. Βεβαίως, πολλά προβλήματα έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και παγκόσμια διάσταση. Όμως οι λύσεις δίνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και ας μην αναζητούμε σε γενικότερες αναζητήσεις η λύση στα προβλήματα για τη χώρα. Εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά, κύριε Βασιλείου. Εμείς βάλαμε το θέμα της στεγαστικής κρίσης από 2021, όταν πλέον δεν υπήρχε καμία συζήτηση στην Ελλάδα και ανέβαιναν ραγδαία οι τιμές των κατοικιών. Η κυβέρνηση στην Ισπανία πέφτει και πάει στις εκλογές γιατί πρότεινε κάτι το οποίο ήταν προστασία της κύριας κατοικίας και κοινωνικές κατοικίες, το οποίο το κοινοβούλιο δεν αποδέχτηκε. Όμως η κυβέρνηση το πρότεινε και γι' αυτό ακριβώς φαντάζομαι υπήρξε αυτή η εξέλιξη. Εδώ στην Ελλάδα τι είναι μεγάλη διαφορά, ότι δεν υπάρχει από την κυβέρνηση καμία πρόταση εδώ και 7 χρόνια για πραγματική προστασία της κύριας κατοικίας. Στην Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη μόνο 540 δανειολήπτες θεωρούνται ευάλωτοι και προστατεύονται βασινόμου για την κύρια κατοικία τους. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στο έλεος των services, των funds και των κατασχέσεων και των πληστηριασμών. Άρα εδώ η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση δεν προτείνει κάτι για να δει αν και εφόσον θα περάσει το κοινοβούλιο. Εμείς δεν περιμένουμε όμως την κυβέρνηση να προτείνει κάτι. Εμείς ήδη από το 2019 και επί της αίμνησης φόβητη γεννηματά και σήμερα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ επίμονα προτείνει ζητήματα και για την προστασία της κύρας κατοικίας και για την κοινωνική κατοικία τα τελευταία 4 χρόνια και για λύσεις και απαντήσεις για το δημογραφικό. Σας θυμίζω ότι στο δημογραφικό ήταν η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ με βάση την οποία συγκροτήθηκε Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία δυστυχώς το πόρισμά της δεν οδήγησε πουθενά. Τι έχει να δείξει ο κ. Μητσοτάκης? στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μισό δις χαμένο, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε η χαμηλότοκα δάνεια, καμία λογική κοινωνικής κατοικίας, καμία αξιοποίηση περίπου 500.000 κλειστών ακινήτων που βρίσκονται σε όλη τη χώρα και θα μπορούσαν με φορολογικά κίνητρα και αναβάθμισης επενδυτικά να δοθούν σε προσιτές τιμές όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες.
1: Μάλιστα.
5: Στην Αυστρία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Mm-hmm. Κύριε Κατρίνη, τώρα ένα ερώτημα με αφορμή την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Έκτος γύρω στρατηγικού διαλόγου, η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια διαδικασία εμβάθυνσης των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Υπάρχει όμως και η άλλη ανάγνωση την οποία ακούμε. Αποδίδει μια στενή σχέση στην πραγματικότητα εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες πίσω από το άρμα των οποίων ακολουθεί τυφλά η ελληνική κυβέρνηση. Η δική σας προσέγγιση ποια είναι?
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιώνονται και να ενισχύονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι στρατηγική συμμαχία, επωφελής για την χώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα μέσω της κυβέρνησης πρέπει να εμφανίζεται όχι μόνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικά σε όλα τα φόρα, είτε αυτό αφορά το συμμάχους στο ΝΑΤΟ, είτε αφορά τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως δεδομένος σύμμαχος, ο οποίος μονίμως είναι έτοιμος να υπαθούσε σε όλα τα κυβέρνητα και σε όλες τις εντολές. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί εμείς ταυτόχρονα με την σημασία που και εμείς αποδίδουμε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Ρούμπιο, που βεβαίως πρέπει να τη δούμε εκεί από το πρίσμα των ενδιάμεσων εκλογών που γίνονται στις ΗΠΑ και ό,τι αυτό συνεπάγεται, βεβαίως, και ό,τι αυτό συνεπάγεται, εμείς ταυτόχρονα λέμε ότι θα πρέπει επιτέλους το Έλληνας τον Υπουργός τα ζητήματα που αφορούν τις απειλές και την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας, που δεν είναι μόνο λεκτικές, αλλά κυρία Παπαβασιλείου, τις είδαμε και στην περίπτωση της πόντης Καλωδίου στην Κάσο, τις βλέπουμε και, και στο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να νομοθετηθεί σε λίγους μήνες από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Ο τέλος υπουργός θα πρέπει σε όσα φόρα βρίσκεται και ιδιαίτερα σε συλλόγους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είμαστε μέλη ενώ η Τουρκία δεν είναι, θα πρέπει όχι μόνο να αντεπισημαίνει για λεκτική καταδίκη, αλλά να ζητά επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί στα ΜΜΕ να κάνει δηλώσεις έτσι λεονταρισμού, όμως σε επίπεδο συλλόγου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει θέσει τα ζητήματα. Πάντα με το αίτημα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις. Άρα, τώρα που οι Ευρωπαίοι μιλούν για αλληλεγγύη, που μιλούν για κοινό αμυντικό δόγμα, που μιλούν για προάσπιση των συνόρων και της κυριαρχίας των κρατών μελών και αυτή αμφισβητείται από ένα τρίτο, από μια τρίτη χώρα όπως η Τουρκία, τώρα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επιτέλους πρέπει να θέσουν τα πράγματα στη σωστή διάσταση και να απαιτήσουν αλληλεγγύη στην πράξη, επιβολή κυρώσεων και να διασφαλίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
1: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά και εσείς.
1: Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχης άμυνας του κόμματος. Αλλάζουμε σελίδα. Σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φοροδιαφυγή. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η απάτη φέρεται να ξεπερνά και η ζημιά προς το δημόσιο τα 5 εκατομμύρια ευρώ, των οποίων το 1,5 εκατομμύριο αφορά τον ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις μέχρι τώρα, μεταξύ αυτών και τα αρχηγικά μέλη, που φέρεται να είναι ένα ζευγάρι, ο άντρας γνωστός Κατερίνα τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Σύμφωνα με την αστυνομία, την οικονομική αστυνομία που διεξάγει και τις έρευνες, είχαν συστήσει τουλάχιστον 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων. Και αυτές οι εταιρείες, εικονικές κατά βάση, λειτουργούσαν επίκεντρο μια εταιρεία που λειτουργούσε νόμιμα και κάθε φορά που άφηναν χρέη και τα οποία εκτοξεύονταν και γίνονταν θεώρητα προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, έκλειναν τη μια εταιρεία και άνοιγαν την άλλη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο λογιστές, δύο πρόσωπα που φέρετε να συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, δύο αχυράνθρωποι, δύο άτομα τα οποία είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, Κατερίνα, το ζευγάρι το αρχηγικό, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων δύο ατόμων, συνολικά 10 δηλαδή φαίνεται να συμμετείχαν σε αυτό το κύκλωμα. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της απάτης και πώς αποκόμιζαν τα τεράστια κέρδη και τα μέλη του κυκλώματος, πέρα από τη ζημιά που προκαλούσαν στο δημόσιο. Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2021. Δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι και πιο πριν. Θα γίνει η έρευνα, Κατερίνα, όταν φτάσουμε πλέον στην κύρια ανάκριση, σε ποιο βάθος φτάνει αυτή
1: σε ποιο
6: η επιχείρηση.
1: Ακριβώς.
6: Ενώ φέρεται τώρα, αυτό και εξετάζεται, Κατερίνα, ότι εξέδιδαν και τιμολόγια και προς το συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο είχε καταφέρει να γίνει αρχηγός το συγκεκριμένο πρόσωπο που μιλάμε, το αρχηγικό μέλος. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν οι συλληφθέντες στον εισαγγελέα και με την ολοκλήρωση της έρευνας γίνονται έρευνες κατοίκων και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις και σε λογιστήρια. Αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Δημόσια συζήτηση υπό τον τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς οργανώνει στις 6.30 το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξίας». Συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Συντονίζει ο Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του σημείου και πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης είναι στραμμένο τα βλέμματα σήμερα, καθώς στις 6.30 σήμερα το απόγευμα ανοίγει η συζήτηση με τίτλο «Το μαύρο κύμα της ακροδεξιάς». Μια εκδήλωση που έχει την ανοίξει τη συζήτηση για την παρουσία και την ενίσχυση ακροδεξιών αντιλήψεων, όχι μόνο στο επίπεδο της πολιτικής, αλλά και μέσα στην καθημερινότητα και τη δημόσια ζωή. Στο επίγειρο θα βρεθούν οι εκφάνσεις του φαινομένου στη δημόσια σφαίρα, στην αυτοδιοίκηση, στα πανεπιστήμια, αλλά και στις πολιτικές για το κλίμα. Παράλληλα, το σημείο που οργανώνει τη συζήτηση θέτηκε το ερώτημα των κοινωνικών πρωτοβουλειών, αλλά και των πολιτικών προτάσεων που μπορεί να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην ενίσχυση τέτοιων αντιλήψεων. Στο τραπέζι θα βρεθούν ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η αντιπρόεδρος του Transform Europe Δανάη Κολτσίδα, η πρίτανος του Παντού Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη, η επικεφαλής πολιτικής του WFF Ελλάδας Θεοδότα Νάτσου, αλλά και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Τη συζήτηση συντονίζει ο Κώστας Παϊωάννου, διευθυντής του σημείου. Άρα όλοι οι δρόμοι σήμερα, Κατερίνα, οδηγούν 6.30 ώρα στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη πρωτοβουλία συζήτηση. Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη, με νέες δράσεις δωρεάν. Για τη δημόσια υγεία υποδέχεται ο Δήμος της Αθήνας τον Οκτώβριο στα Πολυδύναμα η Δημοτικά Ιατρία. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με επίκεντρο την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού στις 25 Οκτωβρίου, ο Δήμος Αθηναίων ξεκινά με δωρεάν δράσεις για τη δημόσια υγεία στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρία, όπου οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν και δωρεάν εξετάσεις στις γυναίκες, αλλά και ενημερωτικά σεμινάρια, ενημερωτικές συζητήσεις με το ευρύ κοινό, εστιάζοντας στην πρόληψη και την ενημέρωση για τις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Να πούμε ότι οι εξετάσεις που είναι για τον δωρεάν γυναικολογικό και μαστολογικό έλεγχο είναι τριήμερες, 22-23 Οκτωβρίου, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στα Άνω Πατήσια, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη και στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στο Γκολωνό. Επίσης θα γίνουν τα ενημερωτικές συζητήσεις και τα σεμινάρια στην Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, θα γίνουν σε χώρους του Δήμου Αθηναίων. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορεί κάποιος να το δει στο site το 984.gr, ενώ για τα ραντεβού για τις δωρεάν εξετάσεις πρέπει όλοι να επικοινωνήσουν με τις γραμματείες των αντίστοιχων δημοτικών ιατρίων, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στην ανάπτυξη της Αθήνας ως οικονομικό προορισμό συμβάλλει η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς μετά από εκατοντάδες παραγγελίες στα ελληνικά ναυπηγεία, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν ή εξετάζουν για έδρα τους στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στην Αθήνα, σαν μαγνήτης, προσελκύει τη διεθνή τραπεζική κοινότητα και όχι μόνο, αλλά και μεγάλους κολοσσούς η ελληνόκτητος ναυτιλία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ναυπηγικό πρόγραμμα που προσεγγίζει τα 1.000 πλοία, ενώ είναι αλλεπάλληλες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, με αποτέλεσμα το έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική πρωτεύουσα επενδυτικών οχημάτων από μεγάλα brand name. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη δύο ναυτιλιακές εταιρείες έχουν προσχωρήσει σε διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Αθηνών παράλληλα με την Αμερική, ενώ ακόμη 7 ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν τα δεδομένα, με 2 ή 3 από αυτές να είναι πιο κοντά σε μια συμφωνία. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεγάλα ονόματα του ναυτιλιακού κλάδου αλλά και του χρηματοπιστωτικού τομέα ενισχύουν την παρουσία τους στην Αθήνα δίπλα στα περισσότερα από 580 ναυτιλιακά γραφεία. Ειδικότερα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το μεγάλο λιμάνι, δημιουργείται νέα υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής στην Αθήνα με σκοπό να βοηθήσει τους Έλληνες πελάτες της να αποκτήσουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Αυτό βασικά πρέπει να πούμε, μια και μιλήσαμε για οικονομική ενίσχυση, ότι δεν έχει μόνο επίδραση στην ναυτιλία, καθώς η ναυτιλία συνεργάζεται με πολλούς κλάδους περιμετρικά, είναι η τροφοδοσία, είναι τα πετρέλαια, είναι πολλά εκείνα τα οποία έχουν σχέση με την ναυτιλία, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται όλη σχεδόν η οικονομία της πρωτεύουσας, ιδιαίτερα σημαντικά από την ενίσχυση αυτή της κίνησης που γίνεται με 580 και πλέον ναυτιλιακά γραφεία να έχουν βρει έδρα τους στην ελληνική πρωτεύουσα.
1: Ναι, ένα επενδυτικό πουσάρισμα με λίγα λόγια, πολλαπλών αναγνώσεων, όπως μας εξήγησες μόλις, Νεκτάριε, πέρα από το πεδίο της ναυτιλίας. Θα σε ευχαριστήσω πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού τώρα, νέο φωτισμό απέκτησε ένας από τους πιο εμβληματικούς περιπάτους της Αθήνας, καθώς το Ίδρυμα Ουνάση παρέδωσε χθες βράδυ στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Το Ίδρυμα Ωνάση παρέδωσε το βράδυ της Δευτέρας στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, ολοκληρώνοντας έτσι ένα κύκλο σημαντικών παρεμβάσεων στην περιοχή της Ακρόπολης που έχουν ως στόχο την ανάδειξη της περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου της. Συνολικά τοποθετήθηκαν 125 νέοι στη φωτισμού, οι 106 στις ήδη υπάρχουσες θέσεις, όλοι όμως στην πλευρά των κτηρίων, ώστε η θέαση προς τον Παρθενώνα να παραμείνει ανεμπόδιστη. Ο σχεδιασμός τους, όπως μας εξήγησε η Ελευθερία Ντεκό, που σχεδίασε και το έργο, είναι λιτός σε ειδική απόχρωση της άμμου, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον και να συνομιλούν με την πέτρα και τα υλικά των μνημείων. Παράλληλα, στο παράπλευρο μονοπάτι της Διονυσίου Αεροπαγίτου και στην οδό Θεωρίας τοποθετήθηκαν χαμηλά φωτιστικά σώματα, ενώ ο ήπιος φωτισμός εφαρμόστηκε και σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμειναν σκοτεινές. Ο νέος φωτισμός σχεδιάστηκε με στόχο να αναδείξει τη διαδρομή γύρω από την Ακρόπολη με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση και με σεβασμό στο ιδιαίτερο μνημειακό τοπίο της περιοχής, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, στην εκδήλωση για την παράδοση του έργου στο Δήμο Αθηναίων. Ένα από τα εμβληματικότερα σημεία της Αθήνας, ο Μεγάλος Περίπατος, αποκτά νέο φωτισμό και νέο χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο μια περιήγηση σε διαδοχικά μνημεία, αλλά σε ένα πανόραμα της διαδρομής της πόλης ανά τους αιώνες, ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη. Και ο περίπατος γύρω από την Ακρόπολη είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες διαδρομές στον κόσμο. Είναι ο τόπος όπου ο Αθηναίος και ο επισκέπτης περπατούν δίπλα στην ιστορία, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Δήμος Αθηναίων, όπως είπε ο κ. Δούκας, καλωσορίζει αυτό το σημαντικό έργο και αναλαμβάνει να το φροντίζει με ευθύνη. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή των ομάδων της Super League στη δράση. Και το πρώτο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού το βράδυ της Κυριακής στο Γιώργος Καρασκάκης. Ο Ανδρέας Χανιάς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και κύριε, επιστροφή στη δράση λοιπόν για τις ομάδες της Super League μετά την λήξη των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων για και τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του Nations League. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει πρόβλημα με τον Λιβάη Γκαρσία, καθώς ο 28χρονος επιθετικός είπε στις πλάσεις στο πόδι του στον αγώνα με την εθνική του Trinidad Tobago και θα μείνει εκτός δράσης για 20 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι χάνει το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ υπάρχει πρόβλημα με τον Αλεξάνδρου Ζουμπκόφ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Εθνικής Ουκρανίας με την Ουγγαρία και θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να υποδηθεί σε εξετάσεις. Αντίθετα, στον ΠΑΟΚ παρόν στην προπόνηση ήταν ο Κίριλ Ντεσπότοφ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στο πόδι και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του Αλέσιο Λύση να περάσουμε στο μπάσκετ, καθώς πριν από λίγη ώρα η Ευρωλίγκα, οι 13 μέτοχοι της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης στην Ευρώπη απέρριψαν την πρόταση που είχε καταθέσει το NBA για εξαγορά της Λίγκας και τη δημιουργία ενός νέου πρωταθλήματος. Μάλιστα, στην απόφασή τους οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωλίγκας θα προχωρήσουν και σε επέκταση της διοργάνωσης με 24 ομάδες να λαμβάνουν μέρος από την επόμενη σεζόν. Μία από αυτές θα είναι σίγουρα ο ΠΑΟΚ και έχει καταθέσει σχετικό φάκελο και ο Άρης για να πάρει άδεια συμμετοχής.
12: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
13: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
14: Πλησιάζει η επιστροφή της χειμερινής ώρας, καθώς την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου οι δείκτες των ολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω. Έτσι, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, όταν η ώρα δείξει 4 το πρωί, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 3. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Ψαχνό, παραλία Βούλγαρη Ποσειδονίας και μεθαύριο 5η 8 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές της Ερμούπολης Δόξα, Τρεις Ιεράρχες, Βαπόρια, Αστέρια, Παλιά Αστυνομία, Άγιος Νικόλαος, Λιβοχώρη, Άγιος Δημήτριος και Χαραυγή. Σημαντική χρηματοδότηση για τη διατήρηση και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της Σύρου έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης να καλείται πλέον να προχωρήσει στην αποδοχή της επιχορήγησης ύψους 15.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση της δράσης ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείου προφορικών μαρτυριών του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026. Στον μεγάλο διαγωνισμό για τις υπηρεσίες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με ποσό ύψους 99.981 ευρώ ώστε να υπάρξει κάλυψη σε ανάγκες περισυλλογής, κτηνιατρικής περίθαλψης, νοσηλείας, προσωρινής φιλοξενίας, ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των αδεσπότων στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στην τελική ευθεία για αποκατάσταση του ακινήτου του πρώην Ελιζέ στην Ερμούπολη βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αφού εκρήθηκε η μελέτη για τις διαμορφώσεις των χώρων. Το Sir Art and Life Fest 2026 πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων με ένα πολυθεματικό πρόγραμμα αφιερωμένο στις τέχνες και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ευεξία. Το πρώτο γυμνάσιο Σύρου Πειραματικό προχωρά στη λειτουργία 6 ομήλων δημιουργικότητας και καινοτομίας για το σχολικό έτος 2026-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες των γυμνασίων της Σύρου να συμμετάσχουν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μέσω της φόρμας εγγραφών που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Η Ελλάς Σύρου πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην Καλαμαριά, καθώς ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ΠΑΟΚ Β για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Αισθητή αλλαγή παρουσιάζει από χθες ο καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Το καλοκαιρινό σκηνικό θα παραμείνει έως και την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα αρχίζουν ξανά οι βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 ως 6 μποφόρ.
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Χέρι σε βάρος της πρώην σύζυγου του και του νέου συντρόφου της στο Λαύριο. 100 οι καταγγελίες την ημέρα στην Αττική για ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χριστοχοίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δρομολογείται το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολιού για τους δράστες, τους οποίους έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζουν το θύμα. Και νέο περιστατικό με μετανάστες στα νότια της Κρήτης. 28 άντρες εντοπίστηκαν στην παραλία Ψαρή Φοράδα στο Δημοβιάνο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Sea Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
12: Αθήνα 984.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ενημερωμένος, έχει συμπληρώσει μόνο το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται, αλλά όχι και το όριο ηλικίας. Αλλά παρά τα αυτά, κλειδώνει τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις σύνταξης που ίσχυαν κατά το χρόνο κατοχύρωσης. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι για τις μητέρες ανηλίκου, οι οποίες με 5.500 αίτημα το 2010 κλειδώνανε τη μειωμένη στα 50 και την πλήρη στα 55. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Η κατοχύρωση τελείωσε και έχει αντικατασταθεί από τη θεμελίωση. Στη θεμελίωση πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα και το χρόνο ασφάλισης που πρέπει και την ηλικία. Οπότε τώρα το κλείδωμα αυτό το παλαιότερο στην πράξη καταργήθηκε.
1: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, Άρη, πείτε επίσης, στα βασικά, τι μπορεί ένας πολίτης ή τι μπορούμε όλοι μας να κάνουμε πριν, προηγουμένως, για να διευκολύνουμε τη συνταξιοδότηση?
0: Λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, υποχρεωτικά θα πρέπει να περιμένουμε και το όριο ηλικίας, δεν είναι εκεί μόνο χρόνος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να, αυτό ισχύει κυρίως για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, είναι να επισκεφτούν το υποκατάστημα μέχρι 2 χρόνια πριν τη σύνταξή τους και να καταθέσουν τα πρωτότυπα ασφαλιστικά έγγραφα έως και το 2001 για καταμέτρηση ή ανακεφαλαίωση, όπως τη λέμε.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε πρωτότυπα έγγραφα, εννοούμε τα παλιά, τα μεταυτοκόλλητα. Για όσους θυμούνται.
1: Ναι, τις παλιές καρτέλες του ΙΚΑ και όχι μόνο.
0: Αυτά, ναι. Θεωρητικά αυτό το γεγονός, η πράξη, βοηθάει στον χρόνο έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Γιατί θα έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, η οποία σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να καθυστερήσει τη διαδικασία. Αλλά επειδή όμως μιλάμε πάντα για τον ΕΦΚΑ, υπάρχουν και τα εστράπελα στη συγκεκριμένη υπόθεση, όπου σε διάφορα υποκαταστήματα ο φάκελος μετά από κάποια καταμέτρηση κατεβαίνει κάτω στο υπόγειο, στο αρχείο, όπως λέμε. Όταν με το καλό έρθει η ώρα για την συνταξιοδότηση, ο φάκελος είτε θα καθυστερήσει να ανέβει στον υπάλληλο που το χρειάζεται, είτε μπορεί και να χαθεί. Οπότε εκεί πέρα που ήταν να πάμε για καλό, έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι, ξέρω, στο υπόγειο της υπηρεσίας και για να πρέπει να πάει στον τρίτο όροφο να κάνει 10 μήνες.
0: Θα πρέπει να βγει πρωτόκολλο, να πάει ο υπάλληλος να το ψάξει, να το βρει, και εκεί καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας μικρός χαμός.
1: Ναι.
0: Έχουν συρρευτεί αίτημα και φάκελοι από πολλά χρόνια.
1: Τώρα κατανοώ, παρά τα βήματα, τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στην ψηφιοποίηση του κράτους τα τελευταία χρόνια, ένας φίλος τηλεθεατής, και το θεώρησα πολύ εύστοχο, μας είχε γράψει για κάποιες ανάλογες περιπτώσεις ότι ψηφιοποιήσαμε τη γραφειοκρατία. Λοιπόν,
0: είναι αληθές αυτό. Και γι' αυτό κατάμε και πάντα αντίγραφα, ό,τι δίνουμε στον ΕΦΚΑ και αντίγραφα, ειδικά από καρτέλες.
1: Ναι. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω και να το κάνω πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, ναι, υπήρχε ένας οικοδόμος ο οποίος είχε χάσει την καρτέλα με τα ένσημα. Τι χάνει? Χάνει το σχετικό χρόνο?
0: Ο οικοδόμος καταρχήν είναι τυχερός, γιατί τα οικοδομικά, τα περισσότερα σχεδόν όλα, τα ένσημα έχουν ψηφιοποιηθεί. Οπότε και να χάσει συγκεκριμένα στην καρτέλα του, θα συνυπολογιστεί ο χρόνος.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόβλημα είναι για αυτούς που είχαν καρτέλες με τα ένσημα που πάμε πριν τα αυτοκόλλητα, οι οποίες όμως δεν έχουν περάσει στο σύστημα. Τότε θα χρειαστεί να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου, έτσι λέγεται αυτή η αίτηση, η διαδικασία, όπου ΕΦΚΑ θα ψάξει στο αρχείο του εργοδότη για να εντοπίσει τη σχετική ασφάλιση. Αν τη βρει, καλώς. Αυτή η διαδικασία όμως κρατάει συνήθως πολύ καιρό, μπορεί να κρατήσει και 3 ή 4 χρόνια, και η επιτυχία της μπαίνει και τόσο σίγουρη, δυστυχώς. Αλλά γενικότερα, ό,τι έχει ψηφιοποιηθεί και έχει περάσει το σύστημα, ακόμα και να χαθεί η καρτέλα, δεν μας πειράζει.
1: Μάλιστα.
0: Με και το χρόνο και τα ένσημα.
1: Άρα οι περισσότεροι κλάδοι έχουν ψηφιοποιηθεί, έτσι, ναι?
0: Το 90% τουλάχιστον, ναι.
1: Το Ταμείο των Δημοσιογράφων, από ό,τι ξέρω, όχι ακόμα.
0: Όχι, σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά. Πάνε αργά. Λοιπόν, εδώ θέλω να σε ρωτήσω, θα δούμε, δηλαδή κάποιος για να πάρει σύνταξη παίρνει ή στα 40 χρόνια, με 40 χρόνια εργάσιμα, έτσι, ναι, ή στα 67.
0: Με 15.
1: Ή στα 15 χρόνια αίτια ασφάλισης που απαιτούνται για τη σύνταξη. Πάμε τώρα. Έστω ότι κάποιος δεν έχει αρρυπίτα αυτά τα 15 αίτια ασφάλισης που απαιτούνται για τη σύνταξη, τι κάνει?
0: Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Γιατί για τη σύνταξη χρειαζόμαστε, όπως είπατε και πολύ σωστά κύριε Δαλαμάτα, 15 χρόνια. Εάν κάποιος έχει λιγότερα και δεν μπορεί να συμπληρωθούν με κάποιο τρόπο αυτά, τότε οι εισφορές χάνονται. Και τα ένσημα και οι εισφορές. Ένας τρόπος είναι για να φτάσουμε τα 15, που είναι ο μαγικός αριθμός, είτε με πραγματική απασχόληση και εργασία, προφανής δηλαδή, είτε με περιοριστική ασφάλιση σε περίπτωση μη ύπαρξη εργοδότη, η λεγόμενη αυτασφάλιση. Αντίστοιχο πρόγραμμα παρέχει και η ΔΥΠΑ, που είναι για τους μακροχρόνιους ανέργους, είτε τέλος με κάποια εξαγορά, να αγοράσουμε χρόνο δηλαδή για να φτάσουμε τα 15 χρόνια. Αλλά η εξαγορά είναι αρκετά περίεργη, γιατί δεν επιτρέπεται για όλους. Για τους άντρες επιτρέπεται μόνο ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, για τις γυναίκες, για τις παλές συγκεκριμένα, όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, σπουδές κτλ. Οι νέοι ασφαλισμένοι άντρες γυναίκες δεν μπορούν να αγοράσουν τίποτα.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι είναι αρρυπίτα η προαιρετική ασφάλιση και να το εξηγήσουμε λίγο.
0: Λοιπόν, η προαιρετική ασφάλιση είναι η λεγόμενη αυτασφάλιση, όπως την ξέρει πολύ κόσμος. Καταρχήν εξομοιώνεται με πραγματικό χρόνο ασφάλισης. Δηλαδή είναι σαν κάποιος να έχει εργαστεί ισότιμα. Τι είναι τώρα, όταν κάποιος εργαζόμενος δεν έχει εργασία ή κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας αντίστοιχα έχει διακόψει την δραστηριότητά του, ο νομοθέτης του δίνει το δικαίωμα να συνεχίσει την ασφάλισή του μέσω του θεσμού αυτού. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο υποψήφιος συνταξιούχος πληρώνει εξαιτίας το σύνολο της παγωγής. Το ποσό αυτό ποικίλει, αλλά ξεκινάει από 185 ευρώ. Εξαρτάται από τους μισθούς που έχει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Οπότε, υπάρχουν όμως και κάποιες προϋποθέσεις για να υπαχθεί ο υποψήφιος στην προαιρετική ασφάλιση. Το πρώτο είναι να έχει 10 χρόνια ασφάλιση τουλάχιστον. Εάν δεν έχει 10 χρόνια, αλλά έχει τουλάχιστον 5, θα πρέπει να κάνει την αίτηση για υπαγωγή μέσα σε ένα έτος από την τελευταία εργασία του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εξίσου σημαντικό αλλά και ενοχλητικό είναι ότι θα πρέπει να προηγηθούν και μεγάλη σειρά ιατρικών εξετάσεων, καμιά δεκαριά πρέπει να είναι, για να πιστοποιηθεί ότι ο ασφαλισμένος δεν φέρει αναπηρία.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Και ένα τελευταίο, το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει κάποιος, με συγχωρείτε και τα λαμάκια, είναι ότι μπορούμε να κάνουμε προαιρετική ασφάλιση για τον κλάδο κύρια σύνταξης. Αυτό είναι το προφανές ενδιαφέρει όσους θέλουν να συνεχίσουν για να πάρουν σύνταξη. Αλλά μπορούμε να κάνουμε προαιρετική και μόνο για τον κλάδο υγείας. Κάποιος μπορεί να ενδιαφέρει μόνο υγεία, η ασφάλιση, η κάλυψη αυτή.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο να δούμε Άρη Πίτα την προαιρετική ασφάλιση σε μια ειδική κατηγορία συμπολιτών μας, όπως είναι μακροχρόνια άνεργοι.
0: Ακριβώς, ναι. Παρόλο που έχει πέσει ενεργεία, έτσι λένε οι δείκτες, υπάρχουν ακόμα άνεργοι και μακροχρόνιοι. Λοιπόν, η προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνιων ανέργων είναι σαν την προαιρετική ή αυτασφάλιση που είπαμε προηγουμένως, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν πληρώνει ασφαλισμένες εισφορές, τις πληρώνει η ΔΥΠΑ εξ ολοκλήρου. Και για τον κλάδο κύρια σύνταξης και επικουρικής και υγείας. Βασική όμως προϋπόθεση θα είναι να έχει ο ασφαλισμένος τουλάχιστον 10 έτη ασφάλισης, να είναι κατά κανόνα 62 ετών και να έχει παραμείνει στο Ταμείο Ενεργείας εγγεγραμμένος συνεχόμενα για 12 μήνες. Δηλαδή στην πράξη η ΔΥΠΑ μας πληρώνει τα ένσημα από το 10ο έως και το 15ο. Για να πάρουμε σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Για τώρα... θεμέλιος δηλαδή τον ελάχιστον. Δεν μας δίνει για τα παραπάνω για τα 40 χρόνια για τα 30, μόνο για να πιάσουμε τη βάση.
1: Ναι. Λοιπόν, αν ρωτούσα Άρη να δούμε εάν κάποιος έχει φτάσει στα 67 χρόνια και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για σύνταξη, δικαιούται κάτι, μπορεί να πάρει έστω και την εθνική σύνταξη.
0: Και αυτό είναι κάτι που απασχολεί πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει ένα ειδικός θεσμός από τον ΟΠΕΚΑ αυτή τη φορά, όχι από τον ΕΦΚΑ. Είναι η σύνταξη ανασφαλής του υπερήλικα, έτσι ονομάζεται. Όταν κάποιος είναι 67 ετών και δεν έχει 15 έτη ασφάλιση που αντιβεί να σύνταξη ή έχει 15 έτη αλλά οι αφιλές του είναι τέτοιες έτη αλλά οι αφιλές

0: είναι μεγάλη παγίδα. Δηλαδή, αν έχουμε ένα σύζυγο ο οποίος είναι συνταξιούχος, τότε αποκλείεται από το επίγωμα τοπικά το άλλο μέρος.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό έχει και τα παράδοξα. Γιατί έχουμε περιπτώσεις και στα γραφεία και πάλαγα στο φαντάσμα, πολλά που έχουμε άτομα 70 ετών και 80 ετών, μετά από 40-50 χρόνια γάμου, να οδηγούνται σε κάποια εικονικά διαζύγια για να πάρουν από τα 400 ευρώ που είναι η κάθε παροχή.
1: Ναι. Μάλιστα. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, Άρη, αν υπάρχει, αν ένα πρόσωπο, και το λέω με ερώτημα που μας είχε έρθει και εδώ στο ραδιόφωνο στο Αθήνα 984 και στη τηλεόραση, υπήρχε ένα πρόσωπο λοιπόν, το οποίο σύζυγος δημοσίου υπαλλήλου, όπου έπαιρνε έπαιρνε την εθνική σύνταξη, την οποία την παίρνει οποιοδήποτε πάνω από τα 67 χρόνια.
0: Όχι, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Την εθνική σύνταξη, καταρχήν δεν είναι εθνική σύνταξη, είναι η σύνταξη ανασφάλιση περίλυκα. Αυτή, όπως προείπαμε,
1: η οποία, τι ποσό είναι αυτή, τι ποσό?
0: 420 ευρώ.
1: 420 ευρώ, ωραία.
0: 400 ευρώ περίπου, ναι.
1: Ωραία. Και,
0: αλλά όταν... δεν τη δικαιούνται όλοι. Τη δικαιούνται με οικονομικά, εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια, όσοι είναι πάνω από 67.
1: Μάλιστα.
0: Ένα από αυτά είναι ο σύζυγος να μην λαμβάνει σύνταξη. Οπότε στην περίπτωση του ακροατή σας, εάν ο δημόσιος υπάλληλος, ο σύζυγος είναι συνταξιούχος, τότε η σύζυγός του δεν θα πάρει αυτή την παροχή.
1: Α, δεν την παίρνει την εθνική σύνταξη καθόλου.
0: Μόνο άμα χωρίσουν.
1: Ναι, όταν, στην προκειμένη περίπτωση θυμάμαι ότι έφυγε από τη ζωή ο συγκεκριμένος συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, παίρνει σύνταξη η σύζυγος μετά το
0: θάνατο. Η σύζυγος, ανεξαρτήτως αν είναι και η ίδια συνταξιούχος, αν εργάζεται ή απασχολείται, σε κάθε περίπτωση θα πάρει και το 70% της σύνταξης του σύζυγου.
1: Του σύζυγου, θα το πάρει τότε.
0: Και αυτό είναι φόρος ζωής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, Άρη Πίτα, τη μειωμένη και πλήρη σύνταξη. Τι διαφορά έχουν οικονομικά?
0: Και αυτό είναι κάτι που τρομάζει γενικότερα τον κόσμο και με ρωτάνε και εμένα πολλές φορές, θεωρώντας ότι η διαφορά είναι χάοδης. Γιατί ακούει από τη μία να είναι μειωμένη, από την άλλη πλήρη, αλλά σαν νούμερα δεν το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε. Η σύνταξη χωρίζεται σε εθνική και ανταποδοτική. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια της. Ναι. Μείωση όμως έχει μόνο το εθνικό κομμάτι. Το εθνικό κομμάτι, το οποίο είναι καταρχήν 445 ευρώ. Και από αυτό μπορεί να μειωθεί, να αφαιρέσουμε μάλλον, έως και 130 ευρώ μεικτά. Αυτή είναι η διαφορά τους σε απόλυτο νούμερο. 130 ευρώ το μήνα μεικτά. Το μέγιστο μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αλλά πολλές φορές, όπως προτείνουμε και συμφέρει και στην πράξη, κάποιος να βγει νωρίτερα στα 62 αντί για τα 67, γιατί για τον πολύ απλό λόγο ότι θα έχει πάρει παραπάνω 60 συντάξεις 5 χρόνια μπροστά. Οπότε καλύπτει αυτά τα 130 ευρώ τη χασούρα που λέμε από τις παραπάνω συντάξεις που έχει λάβει.
1: Μάλιστα. Αυτό γίνεται σε συγκεκριμένη περίπτωση, τη διαφορά δηλαδή μεταξύ μειωμένης και πλήρου σύνταξης. Πάμε στους απασχολούμενους συνταξιούχους. Αυτό είναι ένα μέτρο, εγώ θετικό το βλέπω, το οποίο έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ναι. Εξήγησέ μας λίγο τι γίνεται με αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας.
0: Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο, όπως πολύ σωστά είπατε, και ένα μέτρο που έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Γιατί πολλοί συνταξιούχοι εξακολουθούν και εργάζονται. Ενώ παλαιότερα απαιτούνταν η διακοπή τους, κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες. Πλέον όμως ο συνταξιούχος μπορεί και να εργάζεται και να παίρνει σύνταξή του. Και όταν λέμε να λαμβάνει τη σύνταξή του, το 100% αυτής. Αντί της περικοπής σύνταξης, πλέον επιβάλλεται ένας πόρος υπέρ του ΕΦΚΑ. Δηλαδή στους μισθωτούς τους παρακρατείται το 10% του μεικτού μισθού, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν από σύν 90 ευρώ παραπάνω φορές το μήνα. Ανάλογα την κατηγορία ασφαλιστική που έχουν υπαχθεί. Τώρα, ο χρόνος αυτός που εργάζονται, ο συνταξιούχοι, δεν πάει τελείως χαμένος, γιατί έχουν πληρώσει εισφορές, αξιοποιείται εκ των υστέρων και μετά τη διακοπή για την προσάρτηση της σύνταξης. Όταν με το καλό συνταξιούχος δηλαδή σταματήσει την εργασία του οριστικά, θα πάρει κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω δεν είναι κάτι σημαντικό. Αν λόγω χάρη με μισθό 1000 ευρώ μεικτό, είναι συν 7 ευρώ. Με 2000

0: σημαντικό να το ξεχάσουμε, είναι ότι υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα για τους απασχολούμενους συνταξιούχους. Εκεί ο κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να το δηλώνει άμεσα, τουλάχιστον την έναρξη. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να στερηθεί συντάξεις έως και 12 μήνες, μια ανέτος δηλαδή. Είναι πολύ αυστηρή ποινή της μη δηλώσης.
1: Ναι. Εξαιρετικά σημαντικό, έτσι όπως ακούγεται.
0: Δεν πάμε... το έχω δει στην πράξη να συμβαίνει, αλλά ο νόμος υπάρχει.
1: Υπάρχει. Πάμε να δούμε, Άρη Πίτα, τι γίνεται με την προσωρινή σύνταξη. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Οφείλω να σου πω ότι κάποιος συνταξιούχος βγαίνει μέχρι να εκδοθεί, να ψάξουν εκεί τα υπόγεια πάνω κάτω, αν δεν είναι ψηφιοποιημένα, η σύνταξη καθυστερεί. Τι γίνεται μέχρι να εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη?
0: Λοιπόν, μέχρι να βγει η συνταξιοδοτική πράξη, κατά το χρόνο αναμονής δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα με ειδική αίτηση ο υποψήφιος συνταξιούχος να πάρει κάποιο έναντι, μια προκαταβολή που λέμε.
1: Ναι.
0: Αυτό το έναντι όμως είναι αρκετά χαμηλό, είναι σταθερό για όλες τις περιπτώσεις, 350 ευρώ μηνιαίως.
1: Μόνο.
0: Ναι, στο δημόσιο ενδιαφέρει, αλλά σε όλες τις πόλεις του κλάδους και φορείς ήταν 350 ευρώ. Όταν με το καλό βγει η σύνταξη θα πάρει αδρομικά τη διαφορά, αυτό είναι ένα μικρό βοήθημα. Και πήγε σε αυτό το ποσό γιατί τόσο ήταν κάποτε η εθνική σύνταξη. Οπότε είναι στην ουσία μια εθνική σύνταξη.
1: Ναι. Από την εμπειρία σου, συνήθως ο μέσος χρόνος εκδόσεως των συντάξεων περίπου πόσο είναι, ή διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο?
0: Διαφέρουν και από κλάδο σε κλάδο και από θέμα ψηφιοποίησης ή μη. Δηλαδή, οι συντάξεις, εάν εκδοθούν μέσω αυτοματοποίησης, αυτοματοποίηση είναι ένας αλγόριθμος, ένα σύστημα βγάζει μια απόφαση με ό,τι δεδομένα τύχει να έχει μέσα, μπορεί να εκδοθεί και σε ένα μήνα και σε δύο. Αλλά με μεγάλη πιθανότητα και ποσοστό λάθος. Αν τα δεδομένα λάθη και υπολογίζει μια λάθος απόφαση. Η άλλη περίπτωση είναι μέσω υπαλλήλων, που εκεί εξαρτάται από κατάστημα και από ταμείο. Αλλά αν θέλουμε να βάλουμε ένα μέσο όρο, είναι από 4 έως 8 μήνες. Υπάρχουν βέβαια και τα ταμεία των δημοσιογράφων και του ΣΜΕΔΕ, τα σχετικά που καθυστερούν λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ειδικά αν υπάρχει κάποια διαδοχική. Διαδοχική είναι όταν έχουμε παραπάνω από ένα ταμείο.
1: Ναι. Εκεί καθυστερεί περισσότερο.
0: Σίγουρα, ναι. Διαδοχική τώρα... θέλει υπομονή.
1: Ακριβώς. Αυτό γιατί παραμένει, πιστεύεις, τόσο δύσκολο? Τώρα εσείς εξειδικεύεστε σε αυτόν τον τομέα. Γιατί πιστεύεις ότι είναι τόσο δύσκολο να επιληθεί αυτό το πρόβλημα στην πράξη? Γιατί αφορά μεγάλη μάσα συμπολιτών.
0: Πάρα πολύ έχουν ασφαλιστεί παραπάνω από ένα κλάδο. Αυτό η καθυστέρηση σχετίζεται γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να παρέμβει και ο άνθρωπος, θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει επικοινωνία ανθρώπου από το ένα υπαλλήλο, από το ένα ταμείο με το άλλο. Και όπως καταλάβαμε όλοι, απλά πολλές φορές ακόμα και μια απλή επιστολή, ένα γράμμα να σταλεί από το ένα υποκατάστημα στο άλλο καθυστερεί. Πόσο μάλλον και απάντηση. Οπότε θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΙΚΑ της χής περιοχής να στείλει στον ΟΑΕ της άλλης περιοχής μια επιστολή αναζήτησης, να την παραλάβει το άλλο γραφείο, να την πρωτοκολλήσει και να απαντήσει.
1: Όλα
0: αυτά θέλουν το χρόνο τους.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις παραγραφές οφειλών. Οι παραγραφές καταρχάς μπορούν να διαγραφούν. Παλαιότερα η παραγραφή, αν θυμάμαι καλά, ήταν 20 ετής, τώρα είναι 10 ετής, έτσι δεν είναι?
0: Και πολύ σωστά θυμάστε, κύριε Παλαμάκη, και πολύ σωστά τα είπα. Ναι, σωστά ακριβώς. Τώρα είναι 10 ετής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει οφειλές.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων που αρχικά μπορεί να εμφάνιζαν οφειλές 50, 60, 70 χιλιάδες ευρώ. Και μετά από το σβήσιμο αυτό, το κούραμα ή διαγραφή, όπως θέλετε πείτε, να φτάσαν κοντά στις 20.000 και η σύνταξη από μακρινό όνειρο να έγινε πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Θέλει και αυτό υποβολή έτσι στο κατάστημα που είναι η έβρα του εργοδότη. Και εδώ ο χρόνος διεκπαιρέωσης ποικίλει. Ανάλογα από το κατάστημα και τους υπαλλήλους, την δυσκολία του θέματος κτλ. Βασικό όμως για να γίνει παραγραφή, η οποία είπαμε είναι δεκαετής, είναι αν έχει μεσολαβήσει κάποιο διακοπτικό γεγονός. Και διακοπτικό γεγονός είναι ή να έχει στείλει αποδεδειγμένο εύκα επιστολή που να αναζητεί τις εισφορές ή ενεπιβεβαίωσης ή κάποια κατάσχεση ή κάποια ρύθμιση από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Οπότε εκεί η δεκαετία μπορεί να προσθέσει, να γίνει 20 ετία μετά, να προσθεθεί άλλη μια δεκαετία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε και σε ένα τομέα που επίσης το έχουμε αντιμετωπίσει με αιτήματα ακροατών, την εργασία και το εξωτερικό. Τι ισχύει Άρη Πίτα με τους Έλληνες, τους συμπατριώτες μας που δούλεψαν κάποια χρόνια στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αμερική και αλλού?
0: Λοιπόν, τα έτσι με αυτά καταρχήν δεν πάνε χαμένα. Γιατί υπάρχει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, αλλά και κάποιες διμερείς συμβάσεις όπως με την Αμερική, με την Αυστραλία, όπου εφαρμόζεται ο θεσμός του συνυπολογισμού των χρόνων ασφάλισης, τόσο για να θεμελιώσουμε δικαίωμα, όσο και για τον υπολογισμό του ποσού. Δηλαδή, αν κάποιος, να πούμε παράδειγμα, έχει 10 χρόνια στην Ελλάδα και άλλα 15 στη Γερμανία, ο ΕΦΚΑ θα μαζέψει όλα αυτά τα έτη σε Ελλάδα-Γερμανία, θα τα αφρίσει, θα πει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει 25 χρόνια, θα βγάλει μια σύνταξη ελληνική που αντιστοιχεί στα 25 χρόνια αυτά, αλλά θα το πληρώσει για τα χρόνια της Ελλάδας. Τα 10-25 στο παράδειγμα μας, αναλογική.
1: Ναι.
0: Το ίδιο θα κάνει και η χώρα του εξωτερικού. Οπότε ο ασφαλισμένος συνταξιούχος θα πάρει στο τέλος δύο αναλογικές συντάξεις, συμπληρώνοντας το εκάστοτε όριο ηλικίας. Μία από Ελλάδα και μία από το εξωτερικό. Να τονίσουμε εδώ ότι οι Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό υποβάλλουν τις αιτήσεις σύνταξης στο εξωτερικό. Mm. Και οι Έλληνες που είναι στο εσωτερικό εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και για την Αμερική, για την Αγγλία, καταθέτουν αίτηση στην Ελλάδα, στον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στον τόπο διαμονής τους ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Και απευθύνονται στο σύνολο των κρατών.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μία μουσική ανάσα και μόλις θα επανέλθουμε θέλω να χρησιμοποιήσω, Άρη Πίτα, την πολύ μεγάλη εμπειρία σου και να μας πεις γιατί αυτά τα ακαθόδη γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια τα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σήμερα από την στιγμή που αποφασίζουν να υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης. Λοιπόν, να το πούμε αμέσως μετά.

0: δυο φωτιές απ' τις ματιές σου αυτές τις μαγικές, αν μου κρατάς χέρι αναμένο.
1: Λοιπόν, και μετά τον Βασίλη Σκουλά για το κερί αναμένο, πάμε Άρη Πίτα να δούμε τώρα. Καταρχάς να πω για τους φίλους ακροατές ότι καταπιανόμαστε μάλλον με ένα θέμα που αγγίζει άμεσα κάθε εργαζόμενο και ασφαλισμένο στην Ελλάδα, το συνταξιοδοτικό σύστημα, και μιλάμε με έναν εκ των πλέον έγκυρων και εξειδικευμένων, τον εργατολόγο Άρη Πίτα. Για να αποκωδικοποιήσουμε τι ισχύει πραγματικά σήμερα. Λοιπόν, ποια πιστεύεις, Άρη, ότι είναι αυτή τη στιγμή τα πιο ακαθόδη, θα λέγαμε, γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος τη στιγμή που αποφασίζει να υποβάλει την αίτηση ταξιοδότησης?
2: Όπως πάει και εσείς πολύ πέρσι, υπάρχει πλέον την ψηφιοποιημένη γραφειοκρατία.
1: Ναι.
2: Φύγαμε από το χαρτί, πήγαμε στο ηλεκτρονικό χαρτί.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι και ο ΕΦΚΑ. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Είναι μέρος του συστήματος, θα θέλουμε να το πούμε. Οπότε οι δυσκολίες έγκυται για τον εργαζόμενο. Στα ξεκινήσουμε το πολύ απλά, ότι δεν μπορεί να επισκεφτεί πλέον τον ΕΦΚΑ ο ίδιος ή ο συνταξιούχος ασφαλισμένος. Θα πρέπει να κλείσει ένα ραντεβού, το οποίο το ραντεβού το κλείνει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, αλλά θα βρει θέση μετά από 10-20 μέρες. Οπότε ακόμα και για μια απλή ερώτηση που στο παρελθόν απαιτούσε μια απλή επίσκεψη, τώρα αυτό έχει κρατήσει γολγοφάση. Αν πάτε σε ένα κατάστημα ΕΦΚΑ, υπάρχουν πλέον τουλάχιστον δύο στην είσοδο υπάλληλοι. Ένα κάτω στο ισόγειο και ένα στον εκάστο τόρεφο, για να ρωτήσουν πού πάτε και αν έχετε ραντεβού.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά τα 7 απλά.
1: Ναι.
2: Και πάλι την ψηφιοποίηση και το κρίμα στο 2026. Άρα καταστήματα στον ΕΦΚΑ δεν απαντάνε σε email ή δεν δέχονται χαρτιά με email. Μπορεί να στείλεις αίτηση, μπορεί να στείλεις δικαιολογικά, μπορείς το οτιδήποτε, αλλά αυτά παραμένουν συνήθως στα διάβαστα. Και ναι, ζητάνε είτε να πας από εκεί και με ραντεβού, είτε να καταθέσεις το οτιδήποτε διαζώσεις.
1: Ναι.
2: Έχει δυσκολίες ο ΕΦΚΑ, έχει δυσκολίες. Έχουν γίνει βήματα, αλλά θέλει ακόμα πολύ.
1: Χρειάζεται.
2: Ένα ακόμα θέμα είναι. Το ενδεικτικό της κατάστασης είναι το ψηφιακό κομμάτι επικοινωνίας που έχει διαφημιστεί.
1: Ναι.
2: Αυτό θα ήταν, είναι μάλλον μια υπηρεσία online, στην οποία μπαίνει ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος, ταυτόχρονα εισέρχεται και ο υπάλληλος που τον εξυπηρετεί και ανταλλάζουν στοιχεία και έγγραφα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Στην πράξη αυτό δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Όσες φορές τον είδατε εσείς, το είπα και εγώ.
1: Μάλιστα. Να δούμε κάτι άλλο, να δούμε ποια είναι τα μεγαλύτερα αγκάθια και οι κρυφές παγίδες στον υπολογισμό των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης.
2: Λοιπόν, η σύνταξη η ανταποδοτική είναι αναλογική. Δηλαδή είναι αντίστοιχη του χρόνου ασφάλισης που έχει κάποιος, πολλά λίγα χρόνια με σημασία, και ανάλογη του μισθού του ή των αποδοχών του.
1: Ναι.
2: Όπως είναι λογικό, περισσότερα χρόνια ασφάλισης και υψηλότερος μισθός οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης και υψηλότερη παροχή. Τώρα, αν κάποιος έχει, ας πούμε, 3.000 ευρώ μεικτό μισθό και 40 χρόνια, αυτός θα πάρει μια ανταπόδοση 1.500 ευρώ. Τα 40 χρόνια είναι 50%. Αν έχει αντίστοιχα 1.000 ευρώ, θα πάρει ανταπόδοση 500 ευρώ και το καθεξής. Λοιπόν, παρόλο όμως που τα περισσότερα χρόνια οδηγούν σε μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης, αυτοί που είχαν υψηλότερους μισθούς βλέπουν μεγαλύτερη διαφορά στη σύνταξή τους σε σχέση με το μισθό. Ενώ για όσους είχαν μικρότερο, το αντίστοιχο. Μικρότερο μισθός, μικρότερη σύνταξη.
1: Ναι.
2: Έτσι έχει κατάσταση. Δυστυχώς αυτό άλλαξε με τον νόμο Βρούτσι, το 19, από τη, ναι, το 19 από θυμάμαι, όπου εκεί τα ποσοστά αναπλήρωσης για τα χρόνια από το 30 και μετά αυξήθηκαν λίγο, ώστε να μειωθεί αυτή η ανισορροπία και να δώσει μεγαλύτερη ανταπόδοση.
1: Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο είναι αυτή η η εξαγορά πλασματικών ετών. Τώρα εδώ θέλω να σας ρωτήσω πόσο πραγματικά συμφέρει ένα ασφαλισμένο η εξαγορά, ποιες είναι οι κατηγορίες των εργαζομένων που λίγο πολύ ακολουθούν αυτή την πρακτική και τι πρέπει να προσέξουν άρει ιδιαίτερα αυτοί που σκέφτονται να επενδύσουν χρήματα σε αυτή τη διαδικασία.
2: Σωστά, η εξαγορά είναι μια επένδυση. Καταρχήν δεν επιτρέπεται για όλες τις περιπτώσεις. Κυρίως η εξαγορά χρησιμοποιούμε όταν να συμπληρώσουμε τα 40 χρόνια ασφάλισης, όπου εκεί επιτρέπονται έως και 7 είδη πλασματικών, ή για τις γυναίκες που είναι στην κατηγορία 67 πλήρη παλιές ασφαλισμένες, 62 μειωμένοι, όπου μπορεί να εξαγοράσουν τα χρόνια από το 12 έως και το 15. Τα πλασματικά είναι ο χρόνος ερωτητικής φοιτείας, οι σπουδές, τα παιδιά, ένα παιδί ένα χρόνο, δύο παιδιά τρία έτη, τρία και πάνω από πέντε χρόνια και πλασματικά και πάνω. Και ο χρόνος πληρωτούμενης ενεργίας. Όλα έχουν το ίδιο κόστος, ίδια αξία. Είναι δηλαδή 20% επί του τελευταίου μεικτού μισθού για τους του ΙΚΑ, τους μισθωτούς, και από 185 ευρώ το μήνα για όλους τους υπόλοιπους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς. Ο χρόνος πληρωτούμενης ενεργίας είναι δωρεάν, το μοναδικό που δεν πληρώνουμε κάτι, αλλά δεν έχει ανταπόδοση. Δηλαδή, το χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε τα 40 χρόνια, αλλά θα πληρωθούμε για 39. Έχει αυτή την παγίδα. Που πολλές φορές μπορεί και να μην συμφέρει τελικά, γιατί σε βάθος χρόνου η απώλεια αυτή του ενός έτους είναι μικρότερη από την εξαγορά.
1: Μες.
2: Γενικότερα πάντως, αυτό που προτείνουμε και αυτό που γίνεται συνήθως είναι να εξαγοράσουμε όσα περισσότερα χρόνια μπορούμε για να βρούμε το νωρίτερο δυνατό σύνταξη. Για να πάρουμε περισσότερο βλέπω τι παροχές. Γιατί στα 40 χρόνια που είναι τα δάνη, το ποσό είναι το ίδιο. Είτε είναι πραγματικά είτε είναι πλασματικά. Οπότε κυνηγάμε να το πάρουμε νωρίτερα αυτό το ποσό.
1: Τώρα,
2: το κόστος εξαγοράς είναι πάντα χαμηλότερο. Το μηνιαίο κόστος εξαγοράς είναι πάντα χαμηλότερο από τη σύνταξη που δεν θα πάρουμε.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Τώρα, πώς πιστεύεις ότι επηρεάζει από την μεγάλη εμπειρία σου το ισχύον πλαίσιο για την εργασία των συνταξιούχων, πώς πιστεύεις ότι επηρεάζει την αγορά εργασίας και ποιες είναι οι συχνότερες παρανοήσεις που εσείς που εξειδικεύεστε σε αυτό τον τομέα βλέπετε να κάνουν συνταξιούχοι σχετικά με τις κρατήσεις και τη φορολογία του, Άρη?
2: Λοιπόν, έχει βάσει μεγάλη αξία το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο που πολλοί συνταξιούχοι συνεχίζουν και εργάζονται ενώ με το παλιότερο καθεστώς θα περιμένανε ή θα είχαν αποχωρήσει την εργασία τους ή θα είχαν αναβάλει το συνταξιδοτικό δικαίωμα. Αυτό βοηθάει και τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί παραμένοντας πλέον παραπάνω εισφορές και φυσικά και την ΑΔΕ, διπλή φορολογία, διπλή φορολογική πηγή και από το μισθό και από τη σύνταξη. Αλλά και εργαζόμενος φυσικά έχει κέρδος, γιατί όσο και να είναι οι κρατήσεις, φορολογικές, ασφαλιστικές, το άφησμα είναι πάντα περισσότερο.
1: Μάλιστα. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, γιατί παρακολουθούμε, υπάρχουν και δημοσιεύματα και νομίζω ότι τα στοιχεία είναι ενδεικτικά, τα έχει και η ΕΝΙΠΕΚ δημοσιοποιήσει. Δεν αμφισβητούνται ότι υπάρχει ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, αιτήσεων, μάλλον συμπολιτών μας που βγαίνουν στη σύνταξη. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω τι συμβαίνει με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη φημολογία. Υπάρχουν παράθυρα ή ειδικές διατάξεις που κλείνουν οριστικά, θα λέγαμε, Άρη Πίτα, το επόμενο διάστημα και απαιτούν άμεση δράση από τους ασφαλισμένους?
2: Όχι, περισσότερο είναι ο φόβος και για την αλλαγή.
1: Ό,τι είχε γίνει τότε και με τα μνημόνια, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Τα όρια είναι αυτά που είναι, δηλαδή 62 με 40 χρόνια και 67, και δεν αναμένεται να αλλάξουν άμεσα. Ναι. Οπότε πιο πολύ είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο φόβος για τις αλλαγές.
1: Μάλιστα. Οι συνηθέστερες αδικίες ή αν θέλεις και τα λάθη που εντοπίζεται στις καταμετρήσεις των ενσύμων του φύλου του οικοδόμου που είπαμε νωρίτερα και στις αποφασιστήσεις αν θέλει συντάξεις, ποια είναι και πώς μπορεί ο ασφαλισμένος να αμυνθεί έγκαιρα?
2: Καταρχήν δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί το λάθος από κάποιο που δεν έχει ειδίκευση και δεν το γνωρίζει.
1: Ναι.
2: Γιατί η απόφαση είναι ένα έντυπο 2, 3, 4 σελίδων με πολλούς αριθμούς κυβωμένα, τα οποία είναι αρκετά δύσκολα στην κατανόηση και στην εξήγησή τους.
1: Ναι.
2: Αυτό πάντως οι λάθη έχουν κυρίως οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις που είπαμε προηγουμένως, που βγαίνουν οι fast track από τον αλγόριθμο, που εκεί μπορεί να έχει λιγότερο χρόνο ασφάλισης, διαφορετικές συντάξεις αποβοχές, αλλά ακόμα και στο ποσοστό αναπλήρωσης. Συνήθως είναι εις βάρος του ασφαλισμένου. Και ακόμα πιο σύνηθες είναι η έλλειψη της διαβροχικής ή της παράλληλης. Για να βγαίνουν γρήγορα εξής, γιατί εκεί έχει δοθεί το βάρος, έχει δοθεί το βάρος στην ποσότητα, να βγάζουμε δηλαδή πολλές συντάξεις, και όχι στην ποιότητα.
1: Ναι.
2: Είναι το ζήτημα να βγουν πολλές και όπως βγουν. Σωστές λάθος δεν έχει σημασία. Η σύνταξη βγήκε, ο συνταξιούχος θα παίρνει κάτι και όποτε διορθωθεί. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή και έλεγχο σε κάθε απόφαση που εκδίδεται. Γιατί τα περισσότερα λάθη είναι εις βάρος των εργαζομένων.
1: Μάλιστα. Τώρα, ποια πιστεύεις ότι είναι η πραγματική εικόνα γύρω από τις συντάξεις αναπηρίας και πόσο αυτό θα έλεγα το αυστηροποιημένο ή περίπλοκο σύστημα, γιατί έχει γίνει νομίζω έτσι, πιστοποίησης των δικαιούχων, πόσο έχει δυσκολέψει τα πράγματα. Εδώ μπλέκουν και τα ΚΕΠΑ, δεν είναι με τις...
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Για να λάβει κάποιο σύνταξη αναπηρίας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει περάσει από την Υγειονομική Επιτροπή, τα ΚΕΠΑ που είπατε,
1: ναι,
2: και να πάρει ένα ποσοστό τουλάχιστον 50%. Ανάλογα το ποσοστό, η κατηγορία είναι 50, 67, 67, 80, 80%, είναι και το ποσό της σύνταξης. Με τη διαφορά με κατηγορία να ανέχεται περίπου στα 130 ευρώ μεικτά το μήνα. Αφού δουν τα ΚΕΠΑ, τότε ο υποψήφιος θα πρέπει να κάνει την αίτηση στον ΕΦΚΑ για να πάρει και τη σύνταξη στην αναπηρική που λέμε. Πλέον, αυτό άλλαξε από το 24, μπορεί παράλληλα και να εργάζεται ή και να μην διακόψει την εργασία του. Δεν του φέρει αυτό το δικαίωμα ο νομοθέτης, οπότε θα λαμβάνει και τη σύνταξη και το μισθό ή τις αποβοχές από την εταιρεία, από το ελεύθερο επάγγελμά του. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν και εργάζονται. Γιατί κατά το παρελθόν η σύνταξη δεν επαρκούσε για την κάλυψη των εξόδων και στερούσε τον δικαιούχο από σημαντικούς πόρους.
1: Ναι. Τώρα, με ποιο τρόπο θα λέγαμε ότι επηρεάζει, γιατί πολλά ακούγονται σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχουν και ανακοινώσεις και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και στη ΔΕ θα ακούσαμε και νωρίτερα και του Υπουργείου Εργασίας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω εσένα, Αρυπίτα, με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι επηρεάζει η προσωπική διαφορά της αυξής των παλαιών συνταξιούχων και πότε εκτιμάς ότι θα εξαλειφθεί πλήρως το συγκεκριμένο μέτρο για τη συντριπτική τουλάχιστον πλειοψηφία των συμπολιτών μας.
2: Ναι. Η προσωπική διαφορά αφορούσε τους παλαιούς, όπως ονομάζουμε, συνταξιούχους, δηλαδή τους συνταξιούχους που είχαν βγει πριν τον νόμο 4287 του 16 ή τον νόμο Κατρούγκαλου, όπου εκεί γινόταν μια σύγκριση των ποσών που έπαιρνε ο συνταξιούχος προφόρου με το παλαιό καθεστώς και με το καινούριο καθεστώς, μετά το νόμο ΕΦΚΑ. Η μεταξύ τους διαφορά είναι η προσωπική διαφορά που ονομάζουμε. Μπορεί να είναι θετική ή αρνητική.
1: Ναι.
2: Πλέον αυτό τίνει να καταργηθεί και θα καταργηθεί οριστικά για όλους. Οπότε ήδη φέτος είδανε μισή αύξηση σε όσοι συνταξιούχοι είχαν προσωπική διαφορά και από του χρόνου θα βγουν ολόκληρη την αύξηση να μπαίνει στην παροχή τους.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα με τις οφειλόμενες εισφορές των ΕΦΚΑ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, πάρα πολλοί αγρότες. Τα δεδομένα πώς διαμορφώνονται για όσους οφείλουν αυτές τις εισφορές και ποια είναι τα όρια των οφειλών, Άρη, που επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση και τι ισχύει για τις ρυθμίσεις.
2: Λοιπόν, καταρχήν τα δεδομένα λένε ότι οι οφειλέτες των ΕΦΚΑ όλο και αυξάνονται.
1: Συνεχώς, ναι, γιατί έχουμε φτάσει κάποια δισεκατομμύρια τώρα.
2: Σωστά.
1: Οι οφειλές.
2: Οπότε το όφελος και για το κράτος είναι να πάρει αυτά τα χρήματα, αλλά και για το συνταξιούχο να πάρει τη σύνταξή του. Η σύνταξη, για να πάρει κάποιος οφειλέτης από το ΔΕΦΚΑ σύνταξη στον ΟΑΕ ή στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενος, θα πρέπει να έχει το όριο μάλλον έως και τις 20.000 ευρώ καταρχήν. Το οποίο μπορεί να ανέβει και στις 30, εφόσον έχει συγκεκριμένα αίτια ασφάλισης και τραπεζικές καταθέσεις έως 12.000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, το παραπάνω ποσό των 20-30 πληρώνεται FAPAX μετά από τρίμηνο από την υποποίηση και το υπόλοιπο παρακρατείται και εξυπηρετείται από τη σύνταξη. Οι όποιες ρυθμίσεις, 120 δόσεις, 72 που υπάρχουν τώρα και το οτιδήποτε, με το που κάνει κάποιο συνδιαξιούχο συνέντευξη, πάβουν να ισχύουν, πάβουν να εξυπηρετούνται και εφ' εξής εξυπηρετούνται από τη σύνταξη.
1: Μάλιστα. Τώρα να δούμε και τον τομέα, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά καθώς πλησιάζουν προς τη συνταξιοδότηση.
2: Λοιπόν, τα βαρέα και ανθυγιεινά μπορούν να οδηγήσουν σε σύνταξη σε χαμηλότερα ηλικίες, γυναίκες ακόμα και σήμερα, ασφαλισμένες παλαιές που μπορούν να βγουν από την ηλικία των 55 ετών, αν είχαν τα ένσημα που πρέπει έως και το 14 από ό,τι θυμάμαι. Οι άντρες μπορούν να βγουν με μειωμένη μεταβάρη από τα 60.
1: Ναι.
2: Και όχι στα 62 ή τα 67 που είναι οι υπόλοιπες κατηγορίες. Οπότε τα βάρια μπορούν να βοηθήσουν για να βγούμε με μικρότερα ένσημα σε μικρότερη ηλικία. Όμως, εάν δεν τα χρησιμοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο και βγούμε με 40 έτσι τα 62, τα βάρια θα τα πάρουμε σε χρήμα. Οπότε υπάρχει και αυτό το δίλημα. Να βγούμε νωρίτερα και με λιγότερα χρόνια ή να περιμένουμε να πληρωθούμε τα βάρια και να ενσωματωθούν στη σύνταξή μας, πίνοντας κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα.
2: Αυτό είναι θέμα περιοριστικά σε περίπτωση να ξεχωριστεί. Αυτό εξετάζουμε. Τι θα κέρδιζε στα 60, τι θα κέρδιζε στα 62, για παράδειγμα, τι χάνει και κερδίζει ο καθένας.
1: Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι κοινωνικό θέμα, το οποίο εγείρεται σε σχέση με το συνταξιοδοτικό, είναι άρη πίτα. Να μας το εξηγήσει λίγο ποιες είναι οι σημαντικότερες διαφορές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Πολλοί λένε ότι εδώ δημιουργούνται πάρα πολλές σοβαρές ανισότητες. Ναι, Άρη.
2: Σε μ' ακούτε?
1: Ναι. Λοιπόν, να το επαναλάβω γιατί μπορεί να μην ακούστηκε. Ναι. Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι σημαντικότερες διαφορές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και είπα και πριν ότι πολλοί πιστεύουν ότι δημιουργούνται ανισότητες.
2: Ανισότητες όντως υπήρχαν, αλλά πλέον τείνουν να καταργηθούν. Γιατί πλέον τα όρια σε όλα τα ταμεία, ανεξαρτήτως δημοσίου, ΙΚΑ κτλ., είναι τα ίδια. 62-40 χρόνια και 67 πλήρης, τουλάχιστον 15. Όμως υπάρχουν ακόμα κάποιες λίγες εξαιρέσεις για το δημόσιο, όπως οι μητέρες και οι πατέρες ακόμα ανηλίκου, που εφόσον είχαν 20 ετία μέχρι το 10, 11, 12 και την ηλικία που πρέπει έως και το 2021, βγαίνουν νωρίτερα. Αλλά πλέον, επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, λίγοι είναι αυτοί που απομείνανε.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε μιλάμε για 62 για άλλους πλέον.
1: Να δούμε λίγο
2: κάποιες λίγες εξαιρέσεις.
1: Λίγες εξαιρέσεις, ναι. Να δούμε λίγο το θέμα του εφάπαξ. Με το εφάπαξ τι γίνεται και πώς περίπου, γιατί κάποτε θυμάμαι για τους παλαιότερους, τώρα πριν τα μνημόνια, το εφάπαξ ήταν πάρα πολλά χρήματα. Σήμερα περίπου πού κυμαίνεται και μετά από πόσο καιρό μπορεί να το πάρει κάποιος που βγαίνει στη σύνταξη?
2: Παλαιότερα με το εφάπαξ παίρνανε και διαμέρισμα.
1: Ναι, σωστά.
2: Τώρα παίρνουμε ένα καλό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Όχι για μέρισμα. Λοιπόν, το εφάπαξ έχει στο δημόσιο τουλάχιστον βγαίνει αρκετά γρήγορα, μετά από 2-3-4 μήνες από τα βγει στην εξωτική απόφαση. Στα υπόλοιπα ταμεία και αστεί λίγο παραπάνω. Σφασμένο, ας πούμε, μπορεί να κάνει και 2-3 χρόνια. Το ποσό του εφάπαξ ποικίλει και διαφέρει φυσικά ανάλογα από το ταμείο. Χωρίζεται δε σε δύο μέρη, μέχρι το 14 που είναι το μεγαλύτερο ποσό και από το 14 και μετά, που από το 14 και μετά είναι στην ουσία άτοικη επιστροφή φορών. Σου κρατήσανε 100 ευρώ το μήνα, θα σου φώσουν πίσω 100 ευρώ το μήνα. Στο δημόσιο, το εφάπαξ μπορεί να είναι κατά μέσο 30-40 χιλιάδες ευρώ ανάλογα τα έτη του καθενός. Και του μισούς του βέβαια και την κατηγορία.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν υπάρχουν τα νούμερα που είχαν παλαιότερα.
1: Το οποίο αυτό πώς φορολογείται στην πηγή?
2: Όχι. Είναι αφορολόγητο.
1: Μάλιστα. Τώρα, για το τέλος θέλω να μας πεις, αν σου ζητούσα να δώσεις, Άρη Πίτα, μία μοναδική συμβουλή σε ένα εργαζόμενο ο οποίος απέχει, άντε να βάλουμε από 2 μέχρι 5 χρόνια από τη συνταξιοδότηση, ποια βήματα προετοιμασίας θα του συνιστούσατε να κάνει σήμερα?
2: Λοιπόν, καταρχήν να καταθέσει τα ένσημα στο ΙΚΑ, αν μισθωτός, όπως είπαμε προηγουμένως,
1: ναι,
2: για να διευκολύνουν την εργασία. Για τις ελεύθερες επαγγελματίες να σχεδιάσουν το πώς μπορούν να βγουν σε σύνταξη με την ασφαλιστική κατηγορία, γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κατ' επιλογή 6 κατηγορίες, που εκεί ανάλογα την επιλογή τους θα επηρεαστεί και η σύνταξή τους και τα πλασματικά. Οπότε επειδή για μια φορά βγαίνουν στη σύνταξη, θα πρέπει να γίνει ένας καλός προέλευος και μια καλή προετοιμασία, να δούμε πού βρισκόμαστε και τι χρειαζόμαστε και σε τι ποσό σύνταξη μπορούμε να οδηγηθούμε. Με εξαγορές, χωρίς εξαγορές κτλ.
1: Ναι.
2: Γιατί και η εξαγορά μπορεί να μας δώσει και παραπάνω σύνταξη. Δεν είναι μόνο για να φτάσουμε στα 40 χρόνια, είναι και για να πάρουμε κάτι περισσότερο. Οπότε θέλει μια προεργασία με αριθμούς για κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστώ για όσα είπαν. Προσπαθήσαμε να αποκωδικοποιήσουμε όσο μπορούμε ερωτήματα φίλων ακροατών σχετικά με το ασφαλιστικό μας μέλλον και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ταλαμάκη.
1: Λοιπόν, και θα πάμε στο... και μετά το τραγούδι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά σε όλους.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Πλησιάζει η επιστροφή της χειμερινής ώρας, καθώς την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω. Έτσι, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, όταν η ώρα δείξει 4 το πρωί, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 3. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Ψαχνό, παραλία Βούλγαρη Ποσειδονίας και μεθαύριο 5η 8 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές της Ερμούπολης Δόξα, Τρεις Ιεράρχες, Βαπόρια, Αστέρια, Παλιά Αστυνομία, Άγιος Νικόλαος, Λιβοχώρη, Άγιος Δημήτριος και Χαραυγή. Σημαντική χρηματοδότηση για τη διατήρηση και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της Σύρου έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης να καλείται πλέον να προχωρήσει στην αποδοχή της επιχορήγησης ύψος 15.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση της δράσης ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείου προφορικών μαρτυριών του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026. Στον μεγάλο διαγωνισμό για τις υπηρεσίες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με ποσό ύψους 99.981 ευρώ ώστε να υπάρξει κάλυψη σε ανάγκες περισυλλογής, κτηνιατρικής περίθαλψης, νοσηλείας, προσωρινής φιλοξενίας, ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των αδεσπότων στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στην τελική ευθεία για αποκατάσταση του ακινήτου του πρώην Ελισέ στην Ερμούπολη βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αφού εκρήθηκε η μελέτη για τις διαμορφώσεις των χώρων. Το Sheer Art and Life Fest 2026 πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων με ένα πολυθεματικό πρόγραμμα αφιερωμένο στις τέχνες και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ευεξία. Το πρώτο γυμνάσιο Σύρου Πειραματικό προχωρά στη λειτουργία 6 ομήλων δημιουργικότητας και καινοτομίας για το σχολικό έτος 2026-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες των γυμνασίων της Σύρου να συμμετάσχουν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μέσω της φόρμας εγγραφών που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Η Ελλάς Σύρου πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην Καλαμαριά, καθώς ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ΠΑΟΚ Β για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Αισθητή αλλαγή παρουσιάζει από χθες ο καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Το καλοκαιρινό σκηνικό θα παραμείνει έως και την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα αρχίζουν ξανά οι βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 ως 6 μποφόρ.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμόπολης είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Πλησιάζει η επιστροφή της χειμερινής ώρας, καθώς την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου οι δείκτες των ολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω. Έτσι, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, όταν η ώρα δείξει 4 το πρωί, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 3. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Ψαχνό, παραλία Βούλγαρη Ποσειδονίας και μεθαύριο 5η 8 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές της Ερμούπολης Δόξα, Τρεις Ιεράρχες, Βαπόρια, Αστέρια, Παλιά Αστυνομία, Άγιος Νικόλαος, Λιβοχώρη, Άγιος Δημήτριος και Χαραυγή. Σημαντική χρηματοδότηση για τη διατήρηση και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της Σύρου έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης να καλείται πλέον να προχωρήσει στην αποδοχή της επιχορήγησης ύψος 15.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση της δράσης ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείου προφορικών μαρτυριών του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026. Στον μεγάλο διαγωνισμό για τις υπηρεσίες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με ποσό ύψους 99.981 ευρώ ώστε να υπάρξει κάλυψη σε ανάγκες περισυλλογής, κτηνιατρικής περίθαλψης, νοσηλείας, προσωρινής φιλοξενίας, ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των αδεσπότων στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στην τελική ευθεία για αποκατάσταση του ακινήτου του πρώην Ελιζέ στην Ερμούπολη βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αφού εκρήθηκε η μελέτη για τις διαμορφώσεις των χώρων. Το Sir Art and Life Fest 2026 πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων με ένα πολυθεματικό πρόγραμμα αφιερωμένο στις τέχνες και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ευεξία. Το πρώτο γυμνάσιο Σύρου Πειραματικό προχωρά στη λειτουργία 6 ομήλων δημιουργικότητας και καινοτομίας για το σχολικό έτος 2026-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες των γυμνασίων της Σύρου να συμμετάσχουν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μέσω της φόρμας εγγραφών που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Η Ελλάς Σύρου πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην Καλαμαριά, καθώς ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ΠΑΟΚ Β για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Αισθητή αλλαγή παρουσιάζει από χθες ο καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Το καλοκαιρινό σκηνικό θα παραμείνει έως και την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα αρχίζουν ξανά οι βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 ως 6 μποφόρ.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Πλησιάζει η επιστροφή της χειμερινής ώρας, καθώς την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω. Έτσι, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, όταν η ώρα δείξει 4 το πρωί, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 3. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Ψαχνό, παραλία Βούλγαρη Ποσειδονίας και μεθαύριο 5η 8 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές της Ερμούπολης Δόξα, Τρεις Ιεράρχες, Βαπόρια, Αστέρια, Παλιά Αστυνομία, Άγιος Νικόλαος, Λιβοχώρη, Άγιος Δημήτριος και Χαραυγή. Σημαντική χρηματοδότηση για τη διατήρηση και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της Σύρου έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης να καλείται πλέον να προχωρήσει στην αποδοχή της επιχορήγησης ύψος 15.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση της δράσης ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείου προφορικών μαρτυριών του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026. Στον μεγάλο διαγωνισμό για τις υπηρεσίες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με ποσό ύψους 99.981 ευρώ ώστε να υπάρξει κάλυψη σε ανάγκες περισυλλογής, κτηνιατρικής περίθαλψης, νοσηλείας, προσωρινής φιλοξενίας, ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των αδεσπότων στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στην τελική ευθεία για αποκατάσταση του ακινήτου του πρώην Ελισέ στην Ερμούπολη βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αφού εκρίθηκε η μελέτη για τις διαμορφώσεις των χώρων. Το Sir Art and Life Fest 2026 πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων με ένα πολυθεματικό πρόγραμμα αφιερωμένο στις τέχνες και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ευεξία. Το πρώτο γυμνάσιο Σύρου Πειραματικό προχωρά στη λειτουργία 6 ομήλων δημιουργικότητας και καινοτομίας για το σχολικό έτος 2026-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες των γυμνασίων της Σύρου να συμμετάσχουν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μέσω της φόρμας εγγραφών που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Η Ελλάς Σύρου πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην Καλαμαριά, καθώς ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ΠΑΟΚ Β για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Αισθητή αλλαγή παρουσιάζει από χθες ο καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Το καλοκαιρινό σκηνικό θα παραμείνει έως και την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα αρχίζουν ξανά οι βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 ως 6 μποφόρ.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Πλησιάζει η επιστροφή της χειμερινής ώρας, καθώς την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου οι δείκτες των ολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω. Έτσι, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, όταν η ώρα δείξει 4 το πρωί, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 3. Ο ΔΔΕ ανακοινώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Ψαχνό, παραλία Βούλγαρη Ποσειδονίας και μεθαύριο 5η 8 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές της Ερμούπολης Δόξα, Τρεις Ιεράρχες, Βαπόρια, Αστέρια, Παλιά Αστυνομία, Άγιος Νικόλαος, Λιβοχώρη, Άγιος Δημήτριος και Χαραυγή. Σημαντική χρηματοδότηση για τη διατήρηση και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της Σύρου έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης να καλείται πλέον να προχωρήσει στην αποδοχή της επιχορήγησης ύψους 15.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση της δράσης ψηφιακή καταγραφή και ανάδειξη συλλογών και αρχείου προφορικών μαρτυριών του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026. Στον μεγάλο διαγωνισμό για τις υπηρεσίες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων προχωρά ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με ποσό ύψους 99.981 ευρώ, ώστε να υπάρξει κάλυψη σε ανάγκες περισυλλογής, κτηνιατρικής περίθαλψης, νοσηλείας, προσωρινής φιλοξενίας, ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των αδεσπότων στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στην τελική ευθεία για αποκατάσταση του ακινήτου του πρώην Ελιζέ στην Ερμούπολη βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αφού εκρήθηκε η μελέτη για τις διαμορφώσεις των χώρων. Το Sir Art and Life Fest 2026 πραγματοποιείται από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στην Πινακοθήκη Κυκλάδων με ένα πολυθεματικό πρόγραμμα αφιερωμένο στις τέχνες και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ευεξία. Το πρώτο γυμνάσιο Σύρου Πειραματικό προχωρά στη λειτουργία 6 ομήλων δημιουργικότητας και καινοτομίας για το σχολικό έτος 2026-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες των γυμνασίων της Σύρου να συμμετάσχουν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου μέσω της φόρμας εγγραφών που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Η Ελλάς Σύρου πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στην Καλαμαριά, καθώς ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ΠΑΟΚ Β για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Αισθητή αλλαγή παρουσιάζει από χθες ο καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Το καλοκαιρινό σκηνικό θα παραμείνει έως και την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα αρχίζουν ξανά οι βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 ως 6 μποφόρ.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Σε νέα σεζόν στο Αιγαίο Live 95 και 8 Metal Mania. Όπως κάθε Τρίτη 10 με 12 είμαι ο Δημήτρης Κορορός. Και απόψε εκείνο το νέο πρόγραμμα της Metal Mania.

Έτσι λοιπόν, μετά από απουσία περίπου 2,5 και κάτι ημερών, 2,5 μηνών και κάτι ημερών, επέστρεψα στο στούντιο του Αιγαίο Live χωρίς την αγαπημένη μου συμπαραγωγό Ζουστίν Αρβανίτη, η οποία είναι στην Αθήνα αλλά είναι πνευματικά εδώ. Να θυμίσω στους νέους, στους παλιούς, και να πω στους νέους ότι έχουμε κάνει μαζί με τη Ζουστίν Αρβανίτη κάποιες εκπομπές, οι οποίες είναι και στο podcast του Αιγαίο Live, στο aegeolive.gr. Εσείς μας ακούτε στους 95 και 8 και στο διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr. Έτσι, για σήμερα η πρώτη εκπομπή θα έχει κάποιες νέες κυκλοφορίες από τη χρονιά αυτή, η οποία έχει μπόλικο ψωμί, και θα πούμε και για τις συναυλίες, όσες τέλος πάντων δεν είπα σε άλλες εκπομπές, του πλούσιου φετινού καλοκαιριού, στα φεστιβάλ που έγιναν αλλά και θα γίνουν, και στα live που μείναν.

Αγαπημένη μπάντα η επόμενη, λέγεται Graveyard. Είναι από το album Fever, ένα φρέσκο κομμάτι, λέγεται A Means to an End και κυκλοφόρησε μόλις πριν ένα μήνα.

Οι Graveyard ουσιαστικά μας ανακοίνωσαν 9 Οκτωβρίου. Θα κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Fever. Είναι το 7ο άλμπουμ της καριέρας τους από την Nuclear Blast Records.

Αυτό αφιερωμένο λοιπόν στο φίλο μου τον Στέφανο, που με ακούει τώρα παρέα με την Dem. Την Dem, γεια σου. Ο Στέφανος είναι πολύ καλός μου φίλος, μένει στην Κρήτη, παλιοί συμμαθητές, και έχει έρθει και στην εκπομπή. Έχουμε κάτσει εδώ στο στούντιο του Αιγαίου, σε όχι μόνο μία Metalmania. Το επόμενο είναι Queens of the Stone Age. Είναι το Insignificant Other, από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν στις 30 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, και μια σκηνή και ο πρώτος που μου έστειλε μήνυμα σήμερα ο Στέφανος, διάβασα ένα ωραίο για το νέο κομμάτι. Αυτό είναι ένα δείγμα της δουλειάς του νέου αλμπουμ, των Queens of the Stone Age, σε παραγωγή Josh Homme και Michael Schumann. Είναι, λέει, το I Wanna Make It With You. Μετά το χωρισμό όμως, το I Wanna Make It With You είναι ένα κομμάτι των Queens of the Stone Age, πολύ γνωστό, έτσι, σαν το Mosquito Song, σαν πολλά από τα χιτάκια τους. Είναι και αυτό ένα χιτάκι που έχει αγαπηθεί πολύ, όχι μόνο από τους fans τους, και περιγράφει τώρα μια κατάσταση άλλη αυτό το νέο δείγμα. Αναμένουμε να το ακούσουμε, 30 Οκτωβρίου κυκλοφορεί, και έτσι θα πάω λίγο ανάποδα σήμερα, γιατί το επόμενο είναι από τους Mr. Bison. Μου τέριαζε να το βάλω. The Garden of Forgotten Dreams είναι καινούριο και αυτό. Συνήθως λοιπόν πάω από τα heavy metal προς τα stoner, στα desert rock, σε όλα αυτά προς το τέλος της εκπομπής, συνήθως τη δεύτερη ώρα. Σήμερα είπα να το κάνω λίγο ανάποδα, γιατί έχω κέφια.

Αυτό που ακούτε, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι το The Garden of Forgotten Dreams. Είναι τον άλμπουμ του ιταλικού psychedelic stoner rock συγκροτήματος. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε ήδη στις 25 Σεπτεμβρίου. Γενικά αυτοί οι μήνες τώρα, οι μεταλλάδες το ξέρουμε αυτό, οι υπόλοιποι πάλι το γνωρίζουν, γιατί συνήθως οι περισσότερες κυκλοφορίες είναι από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα και με το νέο έτος. Οπότε έχουμε αρκετή δουλίτσα εδώ στη Metalmania και για τις επόμενες.

να χαιρετήσω και τη φίλη Χριστίνα. Μ' ακούει τώρα από το αυτοκίνητό της. Χριστίνα, το λέω για να το ακούσουν όλοι όσοι είναι συντονισμένοι, τέλος πάντων, ότι πολλές φορές συνδυάζω τη μουσική που θα βάλω σκεφτόμενος το να οδηγώ κάπου, σε κάποια κατεύθυνση, οποιαδήποτε, αρκεί να οδηγώ. Και έτσι η μουσική είναι καλύτερη συντροφιά.

Ήταν το Zombie Stomp, νομίζω τέριαζε για την οδήγηση σου, Χριστίνα. Λίγο horror punk, rockabilly η φάση των The Krypniks. Το επόμενο είναι από Έλληνες. Η μπάντα είναι η Mother of Millions, τους είχα παίξει σε προηγούμενη εκπομπή. Έρχονται στο Gagarin, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπω σε λίγο στα σκονάκια να σας δώσω λεπτομέρειες. Θα είμαι σε αυτό το live. Το επιλέγω γιατί λέγεται The War, είναι πάντα επίκαιρο με αυτά που συμβαίνουν. Κυκλοφόρησε πρόσφατα 27 Αυγούστου το άλμπουμ, 11 Σεπτεμβρίου, Vicky Solum Productions, ελληνική παραγωγή.

μπάντα. Η ελληνική μπάντα, Mother of Millions, θα εμφανιστούν στην Αθήνα, όπως προείπα, 14 Νοεμβρίου, στο Arts Club Live Stage. Λάθος, λοιπόν, το καγκάνι, σημειώστε λάθος. Ένα μυαλό έχω κι εγώ. Ημερομηνία είπαμε 14 Νοεμβρίου, Κρήτης και Πέτρου Ράλι, στον Ταύρο, στην Αθήνα. Ακόμα σε αυτό το live θα έχουν support τους Universe 217. Είναι μια μπάντα και αυτή ελληνική, η οποία μάλιστα πριν χρόνια είχε εμφανιστεί στο Indie Rock Festival που γίνεται στη Σύρο κάθε καλοκαίρι. Είναι ένα φεστιβάλ ανεξάρτητου rock που διοργανώνεται από τον Χρήστο Παπαδάκη, τον φίλο μου και παλιό bandmate. Εκείνη τη χρονιά που είχαν παίξει λοιπόν οι Universe, είχα την τιμή να παίζω και εγώ με ένα ηλικιακό group τότε. Παίζαμε διασκευές με το συγκεκριμένο. Όμως σε άλλο indie rock είχαμε παίξει μαζί με τον Χρήστο, ο οποίος έχει φτάσει στη 17η διοργάνωση φέτος τον Αύγουστο. Μείον τον COVID λοιπόν, μείον άλλη μια τέτοια ανάλογη συνθήκη. Και έχουμε κάπου στα 18-19 χρόνια σχεδόν του θέατρου Εμβαθία Καΐρη που φιλοξενεί αυτό το φεστιβάλ εδώ στη Σύρο, και είναι ένα φεστιβάλ που είχε ανέκαθεν δωρεάν είσοδο και μπορούσε κανείς να ακούσει και τοπικές μπάντες. Από εκείνο το φεστιβάλ έχουν αναδειχθεί και συριανά ταλέντα. Με αφορμή λοιπόν αυτό, να θελήσουν να παίξουν νέα παιδιά και επόμενες γενιές για να ανεληχθούν στη μουσική αυτή σκηνή του τόπου μας, στη Σύρου, που είναι και μικρή. Και για αυτά τα φεστιβάλ είπα για τους Universe, είπα για τους Mother of Millions, οι οποίοι θα παίξουν και στην Αθήνα. Το επόμενο είναι από τους 1000 Mods. Για να κλείσω λοιπόν αυτό το Stoner μικρό αφιέρωμα, όχι απαραίτητα Stoner, αλλά κυρίως τις νέες κυκλοφορίες αυτού του είδους. Το Spithead, συγγνώμη, είναι των 1000 Moods, και αυτό καινούριο, οι οποίοι διοργανώνουν πλέον το δικό τους φεστιβάλ, το οποίο γίνεται στη γενέτειρά τους, στο Χιλιομόδι, και η καλή μου φίλη Ζουστίν ήταν εκεί. Περιμένω να μου πει τις εντυπώσεις της. Ζουστίν, αν με ακούς, μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο, όπως μπορείτε και εσείς ανά πάσα στιγμή. Θα σας το δώσω αυτό σε λίγο, αφού ακούσουμε το κομμάτι και πούμε και για το φεστιβάλ, ευελπιστώντας να μας μεταφέρει η Ζουστίν την εμπειρία που τη βίωσε σε πρώτο πλάνο, σε πρώτο πρόσωπο.

1000 Moods Speedhead. Το φεστιβάλ λοιπόν, αυτό που ήταν η Ζουστίν, δεν μπορεί να με καλέσει μάλλον τώρα, είναι, πραγματοποιήθηκε 12 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Χιλιομοδίου, στο Χιλιομόδι Κορινθίας, στη γενέτειρα των 1000 Moods. Ήταν εκεί και η Σάντους, η Fringe, Dream Rhythm, και θα γίνεται από ό,τι φαίνεται κάθε χρόνο αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μου είπαν, δεν τις έχω επιβεβαιώσει, θα είναι διοργάνωση η οποία μάλλον οργανώνεται κυρίως από την μπάντα αυτή και την ομάδα της, και ελπίζω τα καλύτερα, γιατί είχε και φτηνό εισιτήριο, πήγε αρκετός κόσμος και πέρασε και πολύ ωραία, έμαθα. 24 Δεκεμβρίου είναι το επόμενο live τους στο Floyd στην Αθήνα. Θανάση, εύχομαι να βάλει πολλά γκολ ο Μπάουκ. Δεν το παρακολουθώ αυτή τη στιγμή, αν και θα ήθελα. Ο Θανάσης είναι ο φίλος από την εκπομπή που γίνεται πριν από εμένα την Τρίτη, κάθε Τρίτη, 8 με 10, κόκκινο πανί. Αφιερωμένο λοιπόν στους μεταλλάδες Firewind, The Legend of Achilles.

Αυτό αφιερωμένο στην Λένα, τη γειτόνισά μου, στην Ανοσύρο, στο μουσείο απέναντι. Η Λένα αγαπάει πολύ γκαζτζή, αγαπάω και εγώ Λένα. Γι' αυτό έβαλα λοιπόν το κομμάτι αυτό που είναι και το πρώτο δείγμα της νέας δουλειάς των Firewind, που θα κυκλοφορεί στο άλμπουμ στις 19 Φεβρουαρίου, το αναμένουμε. Αυτό ήταν το πρώτο δείγμα που βγήκε ο single πριν ένα μήνα περίπου. Ο Gas G, Έλληνας κιθαρίστας, διεθνούς φήμης για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Και έχουμε το εξής επόμενο. Είναι Generation Steel το γκρουπάκι, για όσους δεν το ξέρετε. Παίζουν thrash, Witches Cross λέγεται το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι, όπως και το προηγούμενο, έτσι, πέρα από τα σολιστικά που θέλοντας να μεταφέρω λοιπόν το κλίμα της εκπομπής από το stoner στο πιο γρήγορο metal, στο speed, στο power και ούτω καθεξής, για να σας πάω μετά στα πιο βαριά, μου έκανε εντύπωση το κομμάτι των 1000 Modes που ακούσαμε. Δεν τους έχω συνηθίσει σε τόσο γρήγορα solo. Εξού και το επόμενο που ήθελα να βάλω, τον Firewind, για όσους λοιπόν θέλουν να το αναζητήσουν, υπάρχει στο διαδίκτυο. Αναμένω πολύ αυτή τη δουλειά του συγκροτήματος. Φαίνεται να είναι από τις πιο επικές παραγωγές έτσι, που έχουν κάνει, και θεματολογία και η παραγωγή και η ορχήστρα από πίσω και κινηματογραφικά στοιχεία είδαμε. Το επόμενο ξεφεύγει από αυτό το ύφος. Πάμε έτσι στα πιο παραδοσιακά, ας πούμε, heavy metal στοιχεία.

Το κομμάτι αυτό είναι ο προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ τους με τίτλο Steel Machine. Σε 10 μέρες βγαίνει αυτό το άλμπουμ. Το Witch's Cross ήταν το single που ακούσατε τώρα. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, μόλις είχα σταματήσει λοιπόν τις εκπομπές, κάνοντας αυτό το διάλειμμα που κάνουν οι παραγωγοί του Aegeo Live. Σιγά σιγά ξεκινούν όλες οι εκπομπές, μέχρι τον Νοέμβριο θα έχει γίνει αυτό και θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του σταθμού μας.

Λοιπόν, να σταθούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που ακούσατε, Sail Through Gold, είναι Venus in Thirds. Το κομμάτι αυτό βγήκε πριν 2 ημέρες. Οι Καλιφορνέζοι Freely έχουν βγάλει το πρώτο τους δείγμα από τη νέα δουλειά. Το άλμπουμ θα λέγεται All the Shadows. Θα κυκλοφορήσει σύντομα και αυτό ήταν ένα δείγμα του πως ένα group με legendary status όπως η Sail Through Gold θα συνεχίσει και φαίνεται ότι θα συνεχίσει από αυτό το δείγμα να παίζει αυτή την επική μουσική που βγάζει τόσα χρόνια. Οπότε ανυπομονώ γιατί θα φέρω και άλλα στις επόμενες εκπομπές. Φεύγουμε λίγο από τις νέες κυκλοφορίες για να πάμε στα παραδοσιακά μας. Και χαιρετώ και τους υπόλοιπους ακροατές που είστε συντονισμένοι τώρα στην επανεκκίνηση της Metal Mania για την φετινή σεζόν.

Χαιρετίσματα και στον Ιωσήφ αν μ' ακούει, πιστός μεταλλάς και Manu Warrior. Επειδή βλέπω που πατάει εδώ τα like, τρέχει η σελίδα του σταθμού, υπάρχει στο Instagram και στο Facebook Αγίο Life, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, που κάθε Τρίτη μπορεί και εκπέμπει και σε metal συχνότητες. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο νομίζω είναι κατάλληλη ώρα, μιας και τρέχει αυτό το κομμάτι των Saxon, Broken Heroes είναι το όνομά του. Και προτού πάω στο επόμενο, θέλω να αφιερώσω αυτή την εκπομπή στο Γιάννη τον Ξαγοράρη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που θα λείψει πάρα πολύ από τη Σύρο και από το σταθμό και από την υπηρεσία ΙΔΕΙΑΣ που εργαζόταν τόσα χρόνια. Οι Συριανοί τον γνωρίζουν, αλλά και οι ξένοι θα τον αγαπούσαν εύκολα. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ χαρισματικός που πρόσφερε πάρα πολλά στο σταθμό αυτό. Λείπει η φωνή του. Η φωνή του δεν θα λείπει και συνέχεια, γιατί ευτυχώς μας άφησε πράγματα. Ήταν πολύ δραστήριος άνθρωπος και με τη μουσική και με το θέατρο και με τα σκίτσα και με τα ταξίδια του με τις μηχανές, όπως και έφυγε. Ο Γιάννης λοιπόν δεν έφυγε πολύ μεγάλο σε ηλικία. Είναι ένα πρόσωπο που έχει αφήσει το σημάδι του στον Αιγαίο, σε εποχές που δεν υπήρχα καν εγώ. Επομένως, αυτή η εκπομπή, όπως και όλες οι επόμενες, είναι αφιερωμένες στο Γιάννη Ξαγοράρη.

Ο Blaze Bailey στα φωνητικά του συγκεκριμένου Maiden κομματιού, Man on the Edge ήταν ο τίτλος. Ο Blaze Bailey που επισκέπτεται πολύ συχνά τη χώρα μας, όπως όλα δείχνουν, γιατί 12 Σεπτεμβρίου όσοι τυχεροί τον είδαν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Rock Hard Festival, που ήταν η δεύτερη χρονιά που το έμαθα εγώ, τέλος πάντων, πέρυσι έγινε το πρώτο, που παίξαν και οι Candle μας με τον Messiah Marcol μετά από 20 χρόνια επανένωση. Φέτος ήταν το highlight Blood, Fire, Wind. Για τους Bathory λοιπόν ο λόγος, που δεν είναι πλέον Bathory γιατί λείπει ένα βασικό πνεύμα, ο Κόρτον. Έχω ετοιμάσει και Bathory. Το φεστιβάλ αυτό φέτος είχε και Blaze, ο οποίος θα έρθει και του χρόνου στις 12 Ιουλίου στο Mammoth Fest στη Θεσσαλονίκη. Όμως φέτος ήταν αποκλειστικό επαιδιακό το πρόγραμμα και ήταν αφιερωμένο στα χρόνια τους τους Maiden από το άλμπουμ X Factor και Virtual 11 που ακούσατε τώρα, το Man on the Edge. Επόμενο κομμάτι Motley Crue, Too Fast for Love, για τα 30 χρόνια του δίσκου.

Χαιρετίσματα και στο φίλο Θοδωρή, τον πολύ καλό μου φίλο που είναι πλέον στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκανε το χόμπι του επάγγελμα και είναι και πάρα πολύ καλός. Οπότε αν έχετε βαρεθεί τους εργοδότες σας, και δεν θα σχολιάσω τι είπε η Ελεονόρα Μελέτη στην Ευρωβουλή σήμερα, έχει ήδη γίνει viral, να λυπηθούμε λοιπόν τους εργοδότες, αλλά ο εργαζόμενος, εντάξει, φταίει ο συνάδελφός του Θοδωρής, λοιπόν τα έβγαλε όλα αυτά από το κεφάλι του, οπότε αν έχετε συγχαθεί τη φάση, γίνετε σαν το Θοδωρή, κάντε το χόμπι σας επάγγελμα, να είστε πολύ καλοί όμως αυτό και γίνετε ακόμα καλύτεροι.

0: πριν κάνω το break αυτό, γίνεται κάθε ώρα στον Αιγαίο, 11, η πρώτη ώρα ολοκληρώθηκε. Το Spring Half Tourism από τα live που μείναν και φέτος, παίξανε στα πλαίσια του release, ήρθαν στην Αθήνα. Εγώ επέλεξα αυτό για σας και μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη μία ώρα, γιατί έχει συνέχεια.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

Το κομμάτι που ακούσατε μόλις τώρα από τους Anga γιορτάζει τα 30 χρόνια κυκλοφορίας του δίσκου Holy Land, που κυκλοφόρησε το 1996. Είναι το Nothing to Say. Για όσους δεν τους έχετε ακουστά τους Anga, σας καλώ λοιπόν να δώσετε μια ευκαιρία σε αυτό το δίσκο, να τον ακούσετε από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί έχει πολλά να πει, σε αντίθεση με το κομμάτι που μας λέει ότι δεν έχει τίποτα να πει, και όμως έχει. Επόμενη κομματάρα, ένα από τα πιο αδικημένα κεφάλαια αυτής της μπάντας, ο λόγος είναι για τους Metallica.

η Metallica νομίζω ήταν η πιο πολύ συζητημένη συναυλία και το highlight, αν θέλετε, του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού για την Ελλάδα. 9 Μαΐου ήταν που παίξαν στο ΆΚΑ. Κάποιοι θα συγκρίνουν τώρα, έχουμε φτάσει Σεπτέμβρη. Μα στο μυαλό μας είναι εκεί βέβαια, των μεταλλάδων. Όσοι βρεθήκαν και όσοι δεν βρεθήκαν. Αλλά κάποιοι θα το συγκρίνουν με τη Φύση, ας πούμε, εντάξει, οκ, είναι σαν να λες ο ένας έπαιξε εκτός έδρας και νίκησε και οι άλλοι έπαιξε εντός έδρας πάλι νίκησε, αλλά αυτοί θέλουν να υποστηρίζουν εντός έδρας. Είναι λογικό. Όμως όσοι είστε συντονισμένοι απόψε σε αυτόν το ραδιοφωνικό σταθμό, στους 95 και 8 ή στο διαδίκτυο, μάλλον δεν είστε για τη Δύση. Οπότε αυτή τη στιγμή οι Metallica παίζουν στο Sphere του Las Vegas. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Sphere είναι μια τεράστια σφαίρα ουσιαστικά με πάρα πολλές οθόνες. Είναι ένας χώρος που γίνονται διάφορα venues, εκδηλώσεις, live, και δίνει πάτημα, σκαλί για να δημιουργήσουν υπερ-show όσοι καλλιτέχνες έχουν βρεθεί εκεί. Ακόμα και η Taylor Swift έχει πάει. Λοιπόν, η Metallica που τους κράζουν κάποιοι ότι είναι η Taylor Swift metal. Οπότε εδώ θα διαφωνήσω και θα πω σε αυτό το σημείο το μήνυμα που μου έστειλε ο Θωμάς. Αναφορικά λοιπόν με τους Metallica, πλέον μπορώ να πω με σιγουριά πως έκαναν από όλα τα είδη σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εποχές, την πιο δυνατή μουσική σκηνή. Κάθισαν επάξια στο θρόνο όχι μόνο της metal, αλλά και όλων των ειδών. Πήραν προσοχή από τα περισσότερα ζευγάρια ματιών και συγκέντρωσαν όλη την ενέργεια σε μια γραμμή λέιζερ, την οποία εκτόξευσαν προς τα πάνω με ήχο τόσο δυνατό που σύστηκε ουρανός. Αυτή είναι η Metallica λοιπόν για το Θωμά Βαμακούση. Που θα παίξουν 24 ολόκληρα show στα πλαίσια του Life Burns Faster στο Las Vegas. Ξεκίνησαν 1η Οκτωβρίου και θα έχει πολύ συνέχεια, παιδιά. Τα εισιτήρια είναι στο Θεό. Και όταν λέω στο Θεό, εννοώ μερικές χιλιάδες δολάρια. Το NBA πρώτη θέση πιο φθηνό θα σας πει. Όμως εμείς ελπίζουμε να τους ξαναδούμε στη χώρα μας. Το The Outlaw Turn δεν συμπεριλήφθηκε στο setlist, ακούσαμε όμως King Nothing στην Αθήνα, το album Load. Έτσι λοιπόν και αυτό, η αφορμή που το έβαλα είναι ότι παίχτηκε στο Sphere μετά από πολλά χρόνια που είχε να ακουστεί live. Και συγκεκριμένα περίπου 10

Και έχοντας κλείσει το 72 Seasons Tour, Metallica φέρνουν στο Sphere Las Vegas. Αυτά τα show που αναμένω με πολλή αγωνία, τα setlist τους, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχει πολύ ψωμί φάση. Το The Outload Turn είναι το κομμάτι που κλείνει ο δίσκος Load, είναι το 14ο του δίσκου και τελευταίο κομμάτι. Επόμενο είναι από τους Bandera, το Mouth for War.

Λοιπόν, Μπαντέρα, οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας φέτος στο Release Festival 11 Ιουλίου 10 Ιουλίου, 9 Ιουλίου, πότε ήταν, τον Ιούλιο τέλος πάντων, εγώ το χάσα. Ελπίζω όσοι τυχεροί βρέθηκαν εκεί να περάσαν όμορφα. Λείπουν Dimebag, Darrell, Vinny Abbott, λείπουν τα αδέρφια. Το Release φεύγει από την πλατεία νερού, κλείνει την αυλαία, πάει στο Μαρκόπουλο. Αυτά είναι τα νέα του Release για φέτος. Για του χρόνου μάλλον, γιατί για φέτος έκλεισε 10 χρόνια πορείας σε αυτό το χώρο, στην πλατεία νερού, όπου ήρθαν απίστευτα ονόματα. Είναι μια διοργάνωση που έχει αγαπηθεί από τον κόσμο, την έχω αναφέρει συχνά στο σταθμό, όχι για να κάνω διαφήμιση, αλλά γιατί μας κάνει αυτά τα δώρα, τα οποία έχουν και ένα αντίτιμο βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Το επόμενο κομμάτι είναι για τον φίλο Στέφανο, τον προσέχω πάρα πολύ, γιατί είναι και ενδυνάμει παραγωγός. Αν ήταν στη Σύρο, είμαι σίγουρος θα ήταν εδώ στο στούντιο κάθε Τρίτη, όχι μία στο τόσο. Η Primordial, Στέφανε, που με έχεις φάει για τους Primordial, ορίστε, where greater men have

που έχουν αγριέψει τα πράγματα εδώ στο Αιγαίο. Σας υπόσχομαι ότι τα επόμενα κομμάτια είναι το ίδιο επικά, αν και extreme. Και αυτό μείνετε συντονισμένοι για το αποκορύφωμα και τελείωμα. Και το επόμενο είναι από τους Amon Amarth. Η Σουηδή λοιπόν melodic death metal μπάντα, η Σουηδική αυτή μπάντα. Το 92 ο Johan Gek στα φωνητικά. Θα ακούσετε το All Father Awakens, είναι το κομμάτι που βγήκε τώρα στις 2 Οκτωβρίου και είναι από το επερχόμενο άλμπουμ της μπάντας, το 13ο.

Και λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος, η φάση ποια είναι? Έλεγα για το Rock Hard Festival που έγινε στην Αθήνα φέτος, όπως και πέρυσι. Πέρυσι ήταν η Candlemass, φέτος ήταν η Blood Fire Death. Ο λόγος για τους Bathory, που δεν είναι πλέον Bathory, γι' αυτό και το κομμάτι Forever Dark Woods. Είναι μια από τις πολύ αγαπημένες black metal μπάντες που έδωσε, θεωρώ, στο black metal αυτή την epic διάσταση που υπάρχει σήμερα και παίζει πολύς κόσμος, προσπαθώντας να αγγίξει αυτό το πάνθεον που χτίσαν οι Bathory, ο Courtney, ο λόγος για τον frontman αυτής της μπάντας που έφυγε νωρίς από τη ζωή αλλά άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη.

Φεύγοντας από τους Μπάθοροι, δεν ξεφεύγουμε από τα δάση της Νορβηγίας εύκολα. Πάμε στους Ατήρικων, στο επόμενο και προτελευταίο κομμάτι του απόψινου live show της Metal Mania. Το λέω show γιατί είναι η πρώτη εκπομπή, είμαι ενθουσιασμένος. Ακολουθούν οι επόμενες κάθε Τρίτη 10 με 12 την ίδια ώρα που συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Παλιά ήταν Τετάρτες. To Your Breathing in the Dark είναι το κομμάτι από το άλμπουμ Deep Calleth Upon Deep, από το 9ο στούντιο άλμπουμ της καριέρας του νορβηγικού black metal συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους όσους και όσες μείνατε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της απόψινής Metal Mania. Μία πρώτη μετάδοση για τη φετινή σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Κλείνω με τους Κάρκας, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν στην Αθήνα φέτος, αλλά στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του Mammoth Fest, στις 11 Ιουνίου. Είναι το Heartwork. Φεύγουμε από τα Black. Σας καληνυχτίζω. Και τελευταίο κομμάτι μετά από αυτό είναι ένα που ξέχασα να βάλω στην αρχή, όπου είχαμε έτσι βάλει το σκάφος σε τροχιά Stoner. Είναι από το Sleep, Arrival of the Industry Ships, από το καινούριο τους άλμπουμ, το Hemispheres. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια και ραντεβού κάθε Τρίτη 10 με 12.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Σύρου Ερμόπολης είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.